0: Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: 1988.
1: Πολλές οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αυτός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Πάλι πρόσκλητο στο σώμα σου και απ' αγάπη νηστικός. Εδώ γυρίζω, εδώ γυμνός. Όπως μου δίνες το στόμα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε το πουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: ψυχραιμία τουλάχιστον είναι τρίτη. Αυτό είναι το μοναδικό καλό. Θέλω, ρε παιδί μου, βασικά δεν θέλω καθόλου να ξεκινάω με μια θετική είδηση, με μια αισιόδοξη έτσι, ιδέα για το τι, πώς αρχίζει η μέρα μας. Αλλά τώρα μια που την έχω, αν την έχω, να την πω. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Βασιλική Μπαρδάρη στην τηλεοπτική ραδιοσυνοθεσία. Μόλις μπήκα, φυσικά μόνο τη Βασιλική είδα και όταν έρχεται εκείνη μόνο εμένα βλέπει. Πώς πήραμε, ανανεώσαμε το δυναμικό, να πούμε, του Muppet Show φέτος και ξεκινήσαμε μάλιστα λέγοντας ότι τελείωσε το καινούριο. Πάμε πάλι στο παλιό. Το παλιό ήταν να μην έρχονται ποτέ. Ήμουνα και εγώ σε αυτήν την κατηγορία. Δεν έρχομουν και εγώ. Άρα, μήπως εγώ τελικά έγινα συστημικός και αυτοί παρέμειναν εναλλακτικοί. Πάρα πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση, έχει και μία έτσι δόση, θα το πω τώρα, έντονη επιχτής βλακείας όλη αυτή η κατάσταση. Διότι κάθε μέρα, σε μία έτσι προκλητική, θα έλεγε κάποιος, συνέπεια, στέλνουν μήνυμα ότι θα αργήσουν. Δηλαδή, αυτοί οι τύποι, λες τώρα, με κοροϊδεύουν ή είναι υπερβολικά συνεπείς. Σε κάθε περίπτωση, υπερβολική ή συνεπείς, κοροϊδεύοντας ή όχι, αυτό είναι το Muppet Show. Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ σήμερα που είναι Τρίτη. Πάει και ο Μάιος, παιδιά. Εμπρός βήματα χ. Κορμάρες να πετάξουμε. Γυμνές στην εξοχή, που θα έλεγαν και τα ημισκούμπρια. 12 Μαΐου, λοιπόν, Τρίτη σήμερα. Και έλαβα τα καθιερωμένα μηνύματα από τους συναδέλφους ότι αργούν. Εγώ τους είπα να μην ξαναστείλουν. Να στείλουν όταν είναι να είναι στην ώρα τους. Γιατί αυτό είναι το διαφορετικό. Σε τι μέρα ξεκινάτε, τι μέρα έτσι ανοίγετε, ξανοίγετε μπροστά σας. Μια ζεστή μέρα. Μιλάμε πια για ξεκάθαρο καλοκαίρι. Αν είναι, πάρτε τηλέφωνα να έρθουν να πάρουν και οι τελευταίοι τα χαλιά. Δεν ξέρω αν τα στέλνετε για φύλαξη και για καθαρισμό. Δεν θα υπάρξουν κρύες ημέρες και αν υπάρξουν θα είναι ένα απόγευμα, θα είναι ένα μεσημέρι ή ένα πρωινό. Το πόθεν έσχεση των πολιτικών είναι στην δημοσιότητα του 2024. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Γιατί το 2024? Για να μην τζαντιστούμε, για να μας έρθει ήρεμα, για να μην φρικάρουμε για το πόσα λεφτά έχουν μαζέψει φέτος και μαθαίνουμε και κατατίθενται τα ποσά που αφορούν τα δύο χρόνια πριν. Σε κάθε περίπτωση, να και η Κατερίνα Ιμπούκα, η οποία άργησε όπως μας είχε προειδοποιήσει. Στην πραγματικότητα δεν έχεις αργήσει. Γιατί με το φίλερ αυτό.
1: Έχω αργήσει για τα δεδομένα μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά
1: εγώ αναστατώνομαι.
0: Στείλε στον εαυτό σου λοιπόν το μήνυμα.
1: Έχω συνομιλήσει πάρα πολύ με την εαυτή μου σε αυτή τη διαδρομή που έκανα σήμερα.
0: Τα γυαλιά, καινούριο σκελετό.
1: Όχι, ο παλιός είναι αυτός που δεν έχει τζάμι εδώ. Βλέπεις. Είναι ο παλιός μου. Δεν έβρισκα το καινούριο. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Από το ένα μάτι έχω μοιοπία.
0: Α,
1: ναι,
0: παρεμπιπτόντως,
1: ναι, ναι.
0: Κάτι...
1: Μου έχει φύγει το γυαλάκι από, ναι, το.
0: Κάτι δικαιολογεί τώρα, γιατί μας έδειξε παιδιά για τη γυαλιά που βάζει τα δάχτυλά της μέσα στα μάτια της.
1: Στο ένα.
0: Γιατί να φοράς γυαλιά, αλλά τελικά το άλλο είναι κανονικό. Για βάλ το, για του λόγου το αληθές, το δάχτυλό σου στο γυαλί.
1: Ναι, εντάξει, εδώ έχω, εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, το πόδι έρχεσαι στον πολιτικό αρχηγό, λοιπόν, βγήκε στην δημοσιότητα του 2024 για την ακρίβεια. Τώρα τι να σας πω. Πάρα πολλά διαμερίσματα και πάρα πολλά ακίνητα. Ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει, σου λέει, 7. 14 ο ένας, 17 ο άλλος, 24 ο τρίτος.
1: Κληρονομιές, τρέματα, το ένα, το άλλο, χαμός.
0: Πολύ, μπράβο, εντάξει. Κοίταξε, από την άλλη, για να μην είμαστε μίζεροι, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είναι οικονομικά εντάξει.
1: Για
0: να
1: μην,
0: οι ασκόντες εξουσία, για να μην υπάρχουν πειρασμοί. Να σας το πω έτσι και πιο λαϊκά, ρε παιδί μου, να μην έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να ζήσουμε και εμείς, να έχουμε και εμείς τα λεφτά μας. Οπότε έρχεται ο καθένας, ο κάθε επιτίδιος και τους τάζει ή τους προσφέρει ανταλλάγματα για συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σταθώ σε αυτό. Νομίζω έχουμε αρκετή δύναμη για να αντιπαρατεθεί αν χρειαστεί. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος άλλα δύο, σου λέει, διαμερίσματα από γονική παροχή. Έχει δουλέψει και δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Όντως ήταν ένα επιχείρημα της αντιπολίτευσης αυτό. Ισχύει, να το θέσω αλλιώς. Ότι, ρε παιδί μου, έχει ένσημα. Αυτός ο πατέρας του ήταν πολιτικός μηχανικός. Έχει δουλέψει, ας πούμε, με τον πατέρα του ή κάτι τέτοιο.
1: Αυτό που κολλάει με τη γονική παροχή, ωστόσο.
0: Ότι, ρε παιδί μου, ότι τα περιουσιακά του στοιχεία προέρχονται από τέτοιες καταστάσεις. Κληρονομίες και γονικές παροχές. Εκείνος έχει βγάλει λεφτά για να, ας πούμε,
1: δεν
0: να βγάλει.
1: Ναι.
0: Ο Φίπστερ, ας πούμε, ρε παιδί μου, έβγαλε λεφτά και στα 30
1: του
0: πήρε ένα σπίτι.
1: Του. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι σε επίπεδο Φίπστερ ο Αλέξης Τσίπρας ή τον.
1: Δεν ξέρω, τώρα βάλαμε και ψηλά τον πύχη.
0: Ένα ενθαρρυντικό είναι ότι όμως η Αφροδίτη Λατινοπούλου έπαψε να μένει με τη γιαγιάκα της.
1: Ναι. Έβγαλε κάτι παραπάνω το 2024.
0: Πόσο είπε, Κατερίνα, 80.000?
1: Τέσσερα. Το πρωί δεν θυμάμαι.
0: Έβγαλε, πάντως έβγαλε και πήρε και ένα σπίτι. Μπράβο, ένα χειροκρότημα, παιδιά.
1: Μπράβο. Είναι ωραία να πηγαίνει μπροστά ο κόσμος, να προοδεύει, να αποδίδει καρπούς ο κόπος του, ρε παιδί.
0: Να βάζει ένα κουμπόδεμα, ρε παιδί.
1: Ναι, ξημεροβραδιάζεσαι εκεί στα κανάλια να μπορείς να κάνεις κάτι, να πάρεις το σπιτάκι σου μετά.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη showbiz και, εν πάση περιπτώσει, με το θέαμα, και κάνουμε κατά καιρούς και τους καραγκιόζες, βγάζουμε και ένα φράγκο παραπάνω. Γιατί όχι, Λατινοπούλου?
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, κάνει καραγκιόζ με την καλή έννοια, το λέμε, ποια είναι, του μουσικοχορευτικού, στο Γιώργο Παπαδάκη, αν θυμάστε, τη ατάκα τη λίγο παραπάνω για του γύφτου.
1: Τα δούλεψε.
0: Ναι, ή παρακάτω θα μπορούσε να πει κάποιο, πιο παρακάτω του ανθρωπίνου γένου θα μπορούσε να χαρακτηρίσει μια τέτοια δήλωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα ακρότη θα μπορούσαν να πούνε και να πει κάποιο ότι είναι ένα νούμερο, το οποίο παρουσιάζει κατά καιρού. Stand-up νούμερο. Να μην πληρωθεί. Όποιο κάνει stand-up comedy, όποιο είναι στο θέαμα, στη showbiz, στη δημοσιότητα, βγάζει κάτι παραπάνω.
1: 82.496,89.
0: Καλά το θυμόμουν.
1: 4.000 περίπου, τα λέω χοντρικά τώρα, προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, 59.000 από βουλευτική αποζημίωση, τα υπόλοιπα 18.900 από πρόσθετες αμοιβές επιδόματα και καταθέσεις 86.000.
0: Καλά πάει αυτό, ε.
1: Μεγάλη άνοδος.
0: Έχουν και διάφορες δανειακές υποχρεώσεις οι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ εκεί που έχω μείνει πάντως είναι στα οικονομικά του Κασελάκη. Δηλώνει, σου λέει, 8.000 πάνω κάτω εισόδημα, δολάρια όμως. Έχει όμως, πούλησε, σου λέει, κάτι από αυτά που δεν τα ξέρω εγώ. Κάτι ομόλογα, τι πούλησε, μετοχές, κάτι μετοχές. 3 εκατομμύρια. Δανειακές υποχρεώσεις 1 εκατομμύριο. Λίγο ίσα βάρκα σε νερά, μου φαίνεται αυτό. Άντε να σε 1 εκατομμύριο πάνω, 1 εκατομμύριο κάτω. Σε αυτά τα επίπεδα, παιδιά, ναι, του εξοχικού στις πέτσες. Δεν είναι τώρα το ένα πάνω, ένα κάτω. Δεν κάνει δουλειά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η περιουσία του Κασελάκη, που δεν ξέρω βέβαια, μας νοιάζει. Θα μπορούσε να μας νοιάζει, γιατί ενδεχομένως. Γιατί ποιο είναι το περίεργο εδώ? Ότι ο άνθρωπος είναι personal trainer, έτσι, ναι. Γυμναστής τέλος πάντων. Mm-hmm. Και φέρεται να έχει αγοράσει ένα διαμέρισμα. Να, εδώ, αυτός τον έφαγε το Φίπστερ.
1: Ναι.
0: Αξίας 200.220 από ό,τι θυμάμαι, στο Κολωνάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά.
1: 220.000 στο Κολωνάκι, λογικά είναι 30 τετραγωνικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση, ορίστε, έκανε το κομπόδεμά του. Personal trainer, personal trainer. Εντάξει, αυτό είναι. Τα βάλε τα λεφτά, παιδιά.
1: Τσούκου,
0: τελικά,
1: τσούκου.
0: Όπως θέλει η Γιάννη, το Γιάννη ο Κορδόνης, κάνω λίγο το Γιάννη. Τι χρειάζεται? Λίγο πρόγραμμα.
1: Λίγο πρόγραμμα και λίγο επιμονή.
0: Έτσι είναι,
1: κόψτε
0: παιδιά.
1: Κάνα καφέ, κάνα κομμωτήριο.
0: Κάτι τριήμερα.
1: Ναι.
0: Τα δώρα, έτσι. Τα τσιγάρα.
1: Ναι,
0: τα ποτά.
1: Αυτά.
0: Σβήστε τα φώτα φεύγοντας. Τα έλεγε η μάνα σου και ο πατέρας σου.
1: Ναι. Μου ποιος θέλετε ταβέρνα παρασκευιάτικο.
0: Ποιος θα τα πλήρω? Θέλετε, προσέξτε, θέλετε να δείτε τον τελικό το Σάββατο να παραγγείλετε. Αλλά θέλετε να παραγγείλετε και στους ημιτελικούς.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι, φίλε. Δεν
0: έτσι.
1: Γίνεται.
0: Ο Τάιλερ δεν τα έβγαλε έτσι τα λεφτά. Ένα τελικό έβλεπε. Διάλεγε έναν.
1: Champions
0: League, Eurovision, ένα τελικό. Δεν πάω, βλέπουμε όλου του τελικού για να παραγγέλνουμε όλου του τελικού βασιλικού. Στην ομαδική δεν βλέπω τίποτα, να πάνε να χεστούν. Λοιπόν.
1: Αν περισσεύει κάτι, ας πούμε, στον ημιτελικό, έχετε παραγγείλει, θα το βάζετε κατάψυξη, θα το τρώτε στον τελικό.
0: Μαλάκα είμαι εγώ που τρώω και κρόκο αυγού από κατάψυξη. Που έπαθα να πούμε δυσπεψία. Και θα τα πω τώρα. Και ρευόμουν κόπρα να πούμε χτε. Συγγνώμη τώρα για αυτό το αειδιαστικό. Παιδιά, έπαθα σοβαρή δυσπεψία. Έτσι, μπράβο.
1: Αφού το ξέρεις ότι το παθαίνεις όμως κι εσύ, πρέπει να κάνεις κάτι.
0: Φέτα με τυρί. Είστε έτοιμοι? Δυναμώστε, μάπες.

0: καλημέρα σας. Αυτό είναι το Mave Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. My Radio 104,6 και ο Θανάσης Πασάς είναι στη θέση του πάρα πολύ όμορφα και ωραία.
1: Καλημέρα. Συγχωρείτε που άργησα, παιδιά. Το έλεγα στην Μπουκά.
0: Το μάτι σου δεν έχει ανοίξει. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Δεν ανησυχεί που άργησε.
1: 6 παρα 5.
0: Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα.
1: 6 παρα 5 σηκώθηκα. Και 6.
0: Τι πήγε στραβά, η ίσια.
1: Αυτό έλεγα με την Μπουκά τώρα, γιατί είπα πάρουμε ένα φραπέ, σε παρακαλώ, γιατί δεν γίνεται.
0: Τι φραπέ, τώρα θέλει.
1: Ναι,
0: ενδοφλέβια με φραπέ. Θε να με την ισχύα σου.
1: Είναι... Όχι, έχουν αλλάξει ώρες και.
0: Ναι, ρε, ναι, στα
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, στα έχω πει. Είναι άλλη... Τώρα είναι άλλη, άλλη πρόκληση τώρα αυτό το συγκεκριμένο.
1: Πάντως είμαστε live εδώ στου 104,6.
2: Πάντως...
0: Αυτό τώρα που κάνει story, πιστεύει ότι ο κόσμο θέλει. Δηλαδή, πιστεύει ότι προσελκύει κόσμο να μα ακούσει.
1: Είναι αυτή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει δει πω είσαι. Δεν σε έχω ξαναδεί όλη τη χρονιά που συνεργαζόμαστε. Τόσο νισταγμένο δεν σε έχω ξαναδεί.
1: Παιδιά, έφυγα λίγο... πολύ ερχομένο αυτό.
2: Είσαι λίγο χλωμό. Έχει χλωμιάσει από το άγχο σου να φτάσει.
0: Ναι, αλλά μην σκοτωθεί κιόλα για όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν τα παραλληλίζω έτσι. Απλώ συνεχίζω την επισκόπηση του τι έχει γίνει το βράδυ ή έπασε τόσο πώ ξεκινάει η μέρα σα. Υπάρχει μια είδηση. Ξέρω λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία όμως, γιατί ακούνε και οικογένειες και αυτό που προέχει είναι να μην αγχώνονται οι άνθρωποι, να ξέρουν την πληροφορία από τους γιατρούς, από αυτούς που πρέπει να την ξέρουν και τελεία. Δεν είναι όλα προς δημοσίευση και δημοσιοποίηση. Για άμεση αναστολή της εκπομπής και των live και της, του Project Survivor, γιατί συνέβη ένα ατύχημα, που κατά πάσα πιθανότητα για να ανασταλεί η εκπομπή αυτή είναι πολύ σοβαρό.
3: Περισσότερη μουσική.

0: 9.8
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άντε σε τρίχο και ρετάς.
3: Κοίταξε, είναι και η μέρα του τώρα. Σήμερα είναι ο ημιτελικός. Ο πρώτος την Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Φοβάμαι πως θα ντυθεί την Πέμπτη. Πολλό δε μάλλον φοβάμαι πως θα είναι στον τελικό το Σάββατο, Βασίλης.
4: Υπήρξε το λιοφθορά.
5: Ναι.
4: Μου ρίξανε υπνοτικό στα τζατζίκια.
3: Ναι, ναι, okay.
2: Όχι, εγώ σε πιστεύω, Βασίλη.
5: Άρχισε να ξυπνήσει.
4: 6:20
3: Είσαι ο μοναδικός.
4: Είχε φέξει ο Θεός τη μέρα.
3: Καλά, καλά, εντάξει. Είσαι ο μοναδικός που κοιμάται με τζατζίκι. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, το σκόρδο τους κάνει και ξαγρυπνούν.
5: Όχι,
2: λέει, και εμένα.
3: Ναι, ναι. Και εμένα, είναι στον εντάξει, τότε είναι στον άνθρωπο. Γιατί εμένα σίγουρα.
4: Δεν ρίχνει την πίεση, υποτίθεται δεν πρέπει να φάμε πολύ σκορδαλιά για να μην τα αγκλιαστούμε.
5: Εγώ έτσι ξέρω. Επίσης,
3: άρα
5: αυτό
3: το λέω. Για να έχει τσιτώσει.
4: Όχι. Για να μην ταγκλιαστείς δεν πρέπει να φας πολύ. Τρως λίγο γιατί ρίχνει την πίεση και σε ταγκλιάζει, υποτίθεται, το σκόρδο.
3: Εντάξει, εμένα το σκόρδο με εξαγρυμνά.
5: Μετά το Πάσχα δεν κάνετε αυτόν τον ύπνο που μετά ξυπνάτε και όλος και μυρίζει όλο το δωμάτιο
4: του. Μη σταμάτα. Σαν το δωμάτιο του θείου μου.
3: Αυτό είναι και 25 Μαρτίου και του Ευαγγελισμού συμβαίνει. Λόγω σκορδαλιάς με βακαλαίο.
5: Έχω χρόνια να φάω σκορδαλιά, δεν το έχω στο μυαλό μου έτσι.
4: Πάντως κάτι τέτοια αντίθετα που λες παίζουν. Εγώ τώρα τελευταία μην νιστάζω και πιο εσπρεσάκι. Ρε, τελειώσαμε.
3: Μου νιστάζεις.
4: Μόλις σου νιστάξω και πιω το εσπρεσάκι στην καρέκλα.
3: Ναι, ναι.
4: Πέφτω, τελειώσαμε.
3: Εμένα ποτέ και στις Πανελλήνιες ούτε καφές. Άλλος έπινε ένα μικρό ποτηράκι μπύρα. Όχι αλκοολικά, ενώ.
4: Χαλαρωτικά.
3: Το τζίτωνε, ναι. Κοπέλα ήταν για την ακριβία. Τίποτα, εμένα δεν με. Άλλος αναψυκτικό, τύπου κόλλα. Τίποτα, εμένα δεν με εξαγρυμνά τίποτα. Ο καφές νομίζω, αλλά περισσότερο για το μυαλό, όχι για να μένω οξύμνιος. Χεστήκατε. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα και σωστά. Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πάζας και Βασίλης Βλάχος είναι εδώ, 6:32 πρώτα λεπτά.
4: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
3: Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Τελείωσε, παιδιά. Βγήκε μία λίστα με τους προορισμούς στην Ελλάδα που σου λέει έχουν πια κορεστεί στον τουρισμό.
2: Σαντορίνη, Μύκονος, Κρήτη.
3: Ακριβώς, Ρόδος.
2: Ρόδος.
3: Εκεί λοιπόν θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες διατάξεις, συγκεκριμένες έκτακτα μέτρα τέλος πάντων.
2: Ελάτε μέθανα.
3: Τα οποία θα προβλέπουν ότι για κάθε καινούργια τουριστική δομή, κάθε καινούργια τουριστική δομή θα απαγορεύεται να έχει πάνω από 100 κλίνες.
5: Εντάξει.
3: Πρόσεξε, κάνει όμως μια τουριστική αποκέντρωση. Γιατί σε εκτός τέτοιων κέντρων τουριστικών περιοχές θα επιτρέπονται και 300 κλίνες. Οπότε σου λέει πήγαινε, μην πας, λέω το δικό μου έτσι,
4: ναι.
3: Μην πας στην Αράχοβα, πήγαινε στους Δελφούς. Στους Δελφούς θα επιτρέπεται να το
2: πάρα
3: κάνεις.
2: Πολύ ωραίο.
3: Μήπως για να γεμίσει λίγο να μοιραστεί η φάση.
2: Μήπως έπρεπε να το κάνει και στην Αθήνα, να γεμίσουν και οι υπόλοιπες πόλεις.
3: Πώς όμως, τι να κάνεις.
2: Χώρα.
3: Ναι, αλλά πώς, τι να το κάνεις.
5: Παιδιά, ο κόσμος
3: έτσι και εδώ στα νίκια δεν είναι πιο φθηνά στην περιφέρεια.
2: Το νίκη μόνο είναι γιατί έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Επαγγελματικές ευκαιρίες χρειάζεται να
4: πρέπει.
3: Γιατί
4: μάλλον...
3: άμα σου βρω εσένα δουλειά στην εκτός Αθηνών, θα πάω να δουλέψει εκτός Αθηνών.
2: Ναι, άμα έχω τα λεφτά που με ικανοποιούν, γιατί όχι. Δηλαδή δεν θα πήγαινα εγώ να δουλέψω Χανιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, μια χαρά.
4: Εγώ ούτε σέρνοντας.
3: Ναι,
4: αλλά νομίζω ότι για τις πρωτεύουσες ειδικά πρέπει να βρούμε, ρε παιδί μου, αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο θέλουμε τον τουρισμό, γιατί μα θυμάμαι μέχρι πέρυσι μετράγαμε ρεκόρ ένα παραπάνω.
5: Ναι.
4: Και θέλουμε να διατηρήσουμε και μια πόλη κανονική που δεν θα είναι τουριστικό, α πούμε, αξιοθέατο μόνο.
2: Έχει δίκιο αυτό που λέει.
5: Εγώ μένω κάτω από την πλατεία Βάθης.
4: Το ξέρουμε.
5: Ωραία. Θα έλεγε κανείς αντιτουριστική περιοχή, ρε παιδί μου.
3: Είναι πλατεία Βάθης, πλατεία Βάθης τελικά. Γιατί
4: Βάθης.
3: Το έχω αφήσει κάπου εκεί.
5: Βάθης.
3: Ναι. Καλά, μην τσαντίζεσαι. Τι σε νοιάζει.
5: Γενική. Τέλος πάντων.
4: Τι φλέβα.
5: Παιδιά, και χθες όπως γύριζα, δίπλα από το σπίτι μου που έχει έτσι ένα φούρνο καφέ της κυρία Μαρίας. Είδα δύο.
3: Βιτρίνα το βλέπω αυτό. Μήπως για τίποτα. Για τίποτα αντίλια.
5: Ρε, οι άνθρωποι δουλεύουν από τις 6 το πρωί.
3: Έχεις δίκιο, αλλά εγώ έχω δει πολλές σειρές στην τηλεόραση και με έχει πειράσει αυτό.
5: Έχει πολλές βιτρίνες στη γειτονιά. Έχει.
3: Αυτή δεν είναι μία
4: από κυρία Μαρία,
5: η κυρία Μαρία δεν είναι. Η κυρία Μαρία το δουλεύει πραγματικά.
2: Τέλος
5: πάντων, και εκεί απ' έξω ήταν μία παρέα κοριτσιών. Έτσι ψιλοφασές, βορειοευρωπαίες και αυτά.
4: Α, όχι δικές μας Ελληνίδες.
5: Όχι δικές μας. Και μετά πάλι που περνούσα από. Έχει μία πλατεία εκεί πέρα. Και ήταν ένα μαγαζί που. Πάντα άδειο το βλέπω, έχει και αυτά τα ασίσα και λοιπά. Πάλι κάτι βορειοευρωπαίοι. Πολύ ωραία, έχει χτενισμένη ξανθή με τα γυαλιά τους.
4: Το μαγαζί
3: του. Αργυλέδες, ρε. Αργυλέδες,
5: καλέ, τα ασίσα.
4: Α, καφετέρια τύπου.
5: Καφετέρια με αργυλέδες.
3: Ωραία, το ασίσα. Ηρεμήστε λίγο να καταλάβω. Αυτή ήταν λοιπόν κι άλλη βορειοευρωπαϊκή.
5: Κι άλλη βορειοευρωπαϊκή. Αλλά τόσα χρόνια που εγώ κυκλοφορώ σε αυτή τη γειτονιά καμιά δεκαριά χρόνια κοντά. Δεν έχω ξαναδεί.
3: Σκανδιναβή εννοεί δηλαδή τώρα.
5: Ναι, γενικά τουρίστες, ρε παιδί μου, αλλά στην πλατεία εκεί να κάθονται.
3: Ξέρεις τι έχει γίνει.
2: ξαπλώθηκαν σαν τις κατσαρίδες.
3: Γιατί έχουν ξαπλωθεί, γιατί βρίσκουν Airbnb. Αυτοί τι ψάχνουν, δεν ψάχνουν, δεν ξέρουν τις περιοχές. Ψάχνουν Airbnb κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Ναι,
3: οπότε
5: ναι.
3: Πάνε και βρίσκουν περιοχές που ούτε οι Έλληνες δεν τις προτιμούν. Γιατί είναι μπορεί να βρουν ένα πάρα πολύ ωραίο Airbnb το οποίο είναι δίπλα σε στάση.
4: Στο κέντρο, πολύ κοντά σε αυτά που τους ενδιαφέρουν να πάνε. Επίσης τώρα με όλα αυτά. Λίγο τα trip, λίγο τα Instagram, λίγο τα TikTok σου λέει, α, να πάμε σε εκείνο το τάδε μικρό σαντουιτσάδικο της κυρία Μαρίας, να πάρουμε το σαντουιτσάκι με τα 4,5 αστέρια.
5: Ναι, παιδιά, ισχύει δεν... αυτό. Και συγγνώμη, εκεί γενικά στη γειτονιά έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία στην πλατεία Καραϊσκάκη. Γενικά υπήρχε τουρισμός. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έβγαινε ο κόσμος στην πλατεία που.
3: Δεν έβγαινε από τα δωμάτια μέσα, γιατί πηγαίνανε είτε τίποτα παράνομοι, είτε τίποτα τρία, τετράδες.
5: Δεν έχει καλέ το Windham στην πλατεία Καραϊσκάκη και το Stanley που είναι τετράστερα, πεντάστερα.
3: Τι είναι αυτά.
5: Και σκάει όλο ο καλό ο κόσμο.
4: Το Stanley που λέει πρέπει να έχει και μια πολύ ωραία πισίνα πάνω που γινόντουσαν, δεν ξέρω αν γίνονται ακόμη τα πάρτια. Και το γωνιακό, δεν λες το Stanley.
5: Ναι, ναι,
4: το γνωστό.
5: Όπως και το
3: πάρτι κανονικά ή πάρτι διάφορα. Κανονικά,
4: όχι, ωραία πάρτια.
5: Πρέπει να έρθεις μια φορά με ταξιδιού, αφού φτάνεις μέχρι τον Κολονό να δεις την αναβάθμιση. Να σε φέρω και στον Άγιο Παύλο να δεις όλους τους Βορειοευρωπαίους να πίνουν φραπέ. Γλυκό μεγάλα σαν το Θανάση.
3: Εγώ χαίρομαι πολύ με Βορειοευρωπαίους. Γενικά με τους ανθρώπους που έρχονται και προτιμούν τη χώρα μου.
2: Ναι, σας
3: και στο πει. Κάτι ψήνεται σήμερα. Συγγνώμη, Θανάση. Σας έχουμε διακόψει 4 φορές, φίλε. Πες.
2: Είναι urban η πόλη μας. Είναι underground. Αυτό ψάχνουν οι πληροφορίες. Υπάρχει μια ύφοβαση. Ψάχνουν να δουν πού είναι φτηνά και εναλλακτικά. Οπότε όλες αυτές τις περιοχές είναι εναλλακτικές, είναι και οικονομικές και γι' αυτό έρχονται και μένουν γύρω-γύρω εκεί. Στη Νέα Σμύρνη δεν έχουμε δει κανένα τουρίστα.
5: Με το που τους δεις αυτούς, ξέρεις ότι ανεβαίνουν τα νίκια.
4: Ναι, δεν τους νοιάζουν πολύ αυτές οι γειτονιές, δηλαδή να ανακαλύψουν ας πούμε τη Νέα Σμύρνη, το Μαρούσι και λοιπά. Τους ενδιαφέρουν αυτά εκεί τα ψηλό underground όπως λες, όπως και εμείς ρε παιδί μου, όταν θα πάμε στα Παρίσια και αυτά. Έχουμε και στο μυαλό μας και δυο έτσι γειτονιές που ξέρουμε από εδώ ότι μπορεί να είναι λίγο πιο underground, ναι. Μπορεί όχι τόσο τουριστικές. Θα πέρασε ένα μαρέ.
3: Ένα μαρέ, αλλά μη σε βρούνε.
2: Κουμπαρέ.
4: Όχι.
3: Ξέρω εγώ, ρε Βασίλη, εσύ πας για άλλο πράγμα. Εγώ πάω, αλλά για άλλα πας εσύ.
4: Εγώ για μία πάστα.
3: Για άλλα πάει η Κατερίνα, για άλλα πάει.
5: Λέτε να νομίζουν ότι έχουν πάει στη hardcore γειτονιά της Αθήνας τώρα και να.
2: Ναι, καλά, αυτοί βλέπουν γκράφιτι και κάνα παραβατικό κάτω χάλια να ζητάει καμιά επιδότηση. Και λένε πάει, έτσι είναι όλη η Αθήνα.
3: Πάντως, παιδιά, τώρα που το είπες, που είπες αυτό το Θανάση, μου ήρθε στο μυαλό αυτή η εικόνα που είδα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή για την ακρίβεια, στην πλατεία Κοτζιά. Και δεν το λέω για πλάκα. Πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους ο Δήμος. Δεν ξέρω τι είναι
4: σταθερή
3: αυτό.
4: Εικόνα εδώ και πολλά χρόνια.
3: Χριστέ μου, ναι. Εγώ δεν το είχα δει αυτό. Γιατί όπως ξέρετε, δεν κινούμε στο κέντρο πολύ.
4: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
3: Στεναχωρήθηκα, ψυχοπλακώθηκα.
4: Τι ώρα?
3: Ήταν μεσημέρι, μεσημεράρα. Ήταν τύπου 2 το μεσημέρι. 1:30-2.
2: Παρατημένη.
3: Στα Σκαλιά έχει εκεί το περίφημο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά.
5: Ναι.
3: Εκεί στα Σκαλιά.
4: Άλλη επιτυχία.
3: Χριστέ μου.
5: Γενικά, κατά με η χειρότερη εικόνα που βλέπω στην Αθήνα είναι στην Ακομινάτου. Ένα στενό εκεί. Ένα στενό στην πλατεία Καρεσκάκη. Όπως κατεβαίνεις από Αγίου Κωνσταντίνου, κάνεις δεξιά στην Ακομινάτου, έχει εκεί το θέατρο Άλμα.
4: Okay.
2: Στο Άλμα, έξω, ρε, είναι πολύ
5: έξω, έξω από το θέατρο, δεν ξέρω τι τους έχουν συγκεντρώσει. Ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι γενικά πολλές φορές δεν θέλουν να μετακινηθούν. Αλλά μιλάμε ότι έχει σκηνές κανονικά.
3: Τοξικομανείς μιλάς ή άστεγους?
5: Τοξικομανείς.
3: Ναι, και εγώ το τοξικομανείς μιλούσα.
4: Τοξικοεξαρτημένη.
3: Ναι, τοξικοεξαρτημένη, σε ευχαριστώ.
2: Και παράλληλα στο Ρομάτζο, παιδιά, τώρα δεν ξέρω, τελευταία χρόνια δεν
5: έχω πάει. Κοντά είναι και εκεί το Ρομάτζο, ναι.
2: Παράλληλα στο Ρομάτζο, μα δείτε, εντάξει, άμα είσαι κορίτσι, το καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το βράδυ από εκεί πέρα. Και είναι, γιατί εντάξει, και το Ρομάτζο είναι και ένα κατάστημα το οποίο κάνει και πάρα πολλά πάρτι. Οπότε γύρω-γύρω να πας από εκεί.
3: Υπάρχει κίνηση.
4: Δεν έχεις παράπονο, οι συνεργάτες τα ξέρουμε όλα τα στέκια.
3: Ναι. Όχι, εντάξει, θέλω να τα λέμε περισσότερο για να. Τι να πω τώρα, για να ακούγονται και αυτά από τα ραδιόφωνα. Μην ακούγονται μόνο γέλια χαρές και Eurovision.
4: Σου θυμίζω.
3: Κάπως και τους.
2: Δεν είναι ο κίνδυνος ο άνθρωπος.
3: Περιμένετε, μισό λεπτό. Λέω μπα και νιώσουν και θορυβηθούν και υπεύθυνοι. Αυτό. Πείτε.
2: Δεν είναι κίνδυνος οι άνθρωποι. Είναι σε κίνδυνο οι άνθρωποι. Και μαζί με το κίνδυνό τους κινδυνεύουμε και εμείς.
3: Πολύ ωραία.
4: Σαφώς είναι σε κίνδυνο οι άνθρωποι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα στις τελευταίες εκλογές για το Δήμο στην Αθήνα, τα κέντρα ελεγχόμενης χρήσης. Που ήταν, ας πούμε, ένα ζητούμενο αντιπαράθεση.
3: Α, ώστε να υπάρχει ένα μέρος που να μπορείς να πηγαίνεις και να τσεκάρεσαι και εσύ να μπορείς να ελέγξεις και να ελέγχεσαι.
4: Και να μπορούν να βοηθηθούν και ναι. οι διάφοροι οργανισμοί, οι οποίοι με τον τρόπο τους είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί καλός ή κακός, ο τοξικοεξαρτημένος θα προχωρήσει και επόμενη φορά σε χρήση. Οπότε καλό είναι εγώ που είμαι ο οργανισμός να του έχω πάει καθαρή σύρυγα να μην πεθάνει.
2: Για τους συμπολίτες μας να σταματήσει λίγο και ένα από τα παραμύθια το οποίο το λέμε μεταξύ μας ότι είναι επιλογή τους. Δεν είναι επιλογή.
4: Καμία επιλογή κανένα.
3: Ποιος το λέει αυτό?
2: Πολλοί το λένε ότι θέλουν και είναι έξω.
3: Μάλιστα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας. Όσο μαζεύουν λίγο, τα οργανώνουν οι συνάδελφοί μου τώρα τα μηνύματα σας για τη ΜΑΠΕΣ. Εδώ είστε εσείς το επίκεντρο, δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε κάτι κακομύριδες, όπως είπε και ο Γρηγόρης, που προσπαθούμε εκεί πέρα να κάνουμε το καλύτερο. Αλλά χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Ούτε παραγωγή, ούτε ακροατές. Μάλλον δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Είμαστε όλοι μια παρέα. Διαλέξτε μουσικάρες, πείτε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Εγώ θα πω ότι γιορτάζει σήμερα ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Είναι η διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών.
4: Χρόνια πολλά μας το στέλνει και η Χρύσα. Χρόνια πολλά, Χρύσα μου.
3: Χρόνια πολλά σε όλους τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, το υγειονομικό πολλά. Προσωπικό επίσης. Γι' αυτό πήγε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο 14 κίνητα, μάλλον δεν ξέρω κάπου εκεί.
2: Καλέ, δεν δήλωσε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Αυτό ρε παιδί μου.
4: Αυτός... Ο λογιστή, καλέ, το έκανε το λάθο.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης να κάνει λάθος λογιστικό ο λογιστής του?
2: Ωραίος.
3: Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να είναι τετραπλά προσεκτικός. Πού ήταν σε περιοδία, ήταν και άφησε τον άλλον και έβγαλε στη δημοσιότητα ή κατέθεσε λάθος στοιχεία και λέει θα γίνει συμπληρωματική δήλωση. Βρε, δεν είπαμε ότι κλέβεις, αλλά όσο να είναι μία έλλειψη, μία αδυναμία νοικοκυριού. Φαίνεται.
4: Ανθρώποι είμαστε.
2: Δεν ήμουν εδώ, τα είπες, άκουσα, δεν θέλω να επανέλθουμε, αλλά ένα σχόλιο. Ο Σαράκης, τι είναι, ρε φίλε? Γιατί έχει τόσα λεφτά.
3: Τι μου θυμίζει ο Σαράκης? Κάπου είχε βγει το όνομά
4: στο
3: του.
4: Στο προηγούμενο Πόθενέσχε, αν θυμάμαι καλά, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.
2: Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
3: έχεις δίκιο,
4: είχε πάρει, είχε δεχθεί ως αμοιβή νόμιμη ένα πολύ μεγάλο ποσό από τη συμμετοχή του στην υπόθεση Νοβάρτης ως δικηγόρος κάποιας πλευράς.
3: Μπράβο. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, διεθνής...
4: Δηλωμένα τα έχει ο άνθρωπος.
3: Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.
4: Μη σας τύχει αυτό με την περιοδοντολογία. Τι και χρειαστεί να κάνετε εκείνο το βαθύ καθαρισμό, παιδιά. Έμω βαθύ καθαρισμό.
3: Αυτό με τα ούλα περισσότερο.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: 6 κατοστάρικα.
3: Τι λες, ρε.
2: Τι λέρε.
4: Σου ωραία. Πέφτουνε τα ούλα μετά και είναι και μια χαρά υγιέστατα.
3: Λες, καλά,
5: σε ποιον οδοντίατρο, καλέ?
4: Επειδή μετά το σοκ έκανα μία μίνι έρευνα. Εκεί γύρω-γύρω το βρίσκεις. Δηλαδή, άμα είναι με 300, θα πεις wow, έκπληξη.
3: Κοίταξε, 600 ευρώ τώρα ο δοντίατρος, ο Ζολώτας πρέπει να είναι.
4: Είναι η... Όχι, είναι η διαδικασία.
3: Ή ο Γκόφας.
2: Είναι η διαδικασία,
3: Γκόφα. Λοιπόν, ΜΑΠΕΣ, 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τριπολιτσάς. Έχουμε.
4: Κάποτε στη Βαλτετσίου, αυτό έλεγα τώρα στην Κατερίνα και πριν και ο Λίντερ από εκεί, ήταν το πιο, στα δικά μου φοιτητικά χρόνια, ο πιο high δρόμος των εξαρχείων για να πάρεις μπύρα και τα αυτά να πάει να κάτσεις στο σκαλάκι. Οι δε κάτοικοι, επειδή δεν θέλανε να καθόμαστε στα σκαλάκια, είχαν βάλει κάγκελα. Πάνω στα οποία κάγκελα εμείς είχαμε βάλει μαξιλαράκια και καθόμασταν.
5: Η Βαλτετσίου το κρατάει λίγο αληθινό ακόμα στα εξάρχεια, ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηγυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο. Όνομα? Τιτάν. Πρώτη μονάδα παραγωγή εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Έλεγαν πως το μαντεύατε, δεν είναι να το ξέρατε.
2: Σαν σήμερα... Εγώ νόμιζα ότι ο Ηρακλής.
3: Εγώ περίμενα να πείτε Ηρακλής. Τελικά δεν είπατε τίποτα. Εγώ Ηρακλής θα έλεγα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα. Καλημέρα στην πυροσβεστική μας και κουράγιο.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κουράγιο, μακάρι να είστε αχρίαστοι φέτος. Το λέω γιατί τους παρέταξαν μαζί με τους εθελοντές τώρα πρόσφατα πριν από μερικές ημέρες η κυβέρνηση για να δει ότι, να δείξει τη δύναμη την πυρόσβεση που έχουμε εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου.
4: Αχρίαστη να είστε, βέβαια.
3: Αχρίαστη. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Λίγα χρόνια πριν, μόλις, ότι υπήρχαν περιοχές που τις εγκαινίασαν για να φυλακίζουν ανθρώπους για τα πολιτικά τους φρονήματα. Τι να πω τώρα. Σαν σήμερα το 1820, Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Η Florence Nightingale.
4: Μπράβο, Florence.
5: Very well, Florence.
3: Yeah. 1907, σαν σήμερα γεννήθηκε η Catherine Hepburn, Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας. Σας ζήτησα να μου πείτε πώς λέγεται η κόρη του, η οποία σου λέει διαπρέπει στο NBA.
4: Ναι. Μαριέλα.
3: Ναι, η Μαριέλα, η οποία επιλέχθηκε στα draft. και πηγαίνει.
4: Μας το λέγει η Αμάντα, ότι ναι, πάει ναι, για τα MBAs και τα αυτά.
3: Σούμπιτι. Σαν σήμερα πέθανε το 1992 ο Νίκος Γκάτσος. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα σας στο Viber. Α, μου στείλε εδώ πέρα ο Θανάσης. 89 χιλιάρικα η Λατινοπούλου. Αυτό τώρα προκύπτει από την αμοιβή της από το Ευρωκοινοβούλιο. Έλα μόρι Λατινοπούλου.
4: Ρε παιδιά, ξαλάθρωσε.
2: Είναι ωραία φάση πολιτικός, παιδιά.
5: Η γιαγιά της.
4: Ξαλάθρωσε η γιαγιά της λίγο που την είχε. Στο μεροκάμα το τυφιά.
2: Να τη φτιάχνει και κάθε μέρα φασολάδα είναι.
4: Όχι, όχι, εντάξει, τώρα μια χαρά, μια χαρά είναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ ωραία φάση γενικά να γίνεις πολιτικός.
3: Ρε συντρός πολύ χέιτρε θα να σφιά. Δεν είναι όπως παλιά.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
3: Και τι πάνε να πει, με τα λεφτά τι ξεπλένουν, δηλαδή το ότι προχωράς στον δρόμο και σε φτύνουνε.
2: Σιγά, θα λέω σε όλους συγγνώμη, έχετε δίκιο και τελείωσε 4 χρόνια.
4: Τρως Δημήτρη, ένα γενικό χέιτ.
3: Γενικό που είσαι πολιτικό.
4: Από μακριά, αλλά από κοντά.
3: Τρως γλύψη μου.
2: Ακριβώς.
5: Ναι, ναι,
3: okay.
2: Χέρια πόδια.
4: Δηλαδή, τι σε νοιάζει εσένα, ας πούμε, μια γενική άποψη του κόσμου που είναι και για όλη σου τη φάρα, για όλους τους συναδέλφους, δεν υπάρχει και κανείς που να τον εκτιμούμε ιδιαίτερα. Τι σε νοιάζει όταν έχεις τον οδηγό σου να σε ανοίγει την πόρτα, τα φαγητάκια σου πληρωμένα, τα ταξιδάκια σου τακτοποιημένα, 5, 6, 10, 20, 50 να σε. Όλη μέρα.
5: Και μην βλέπεις... τι άλλο έχουν ψηφίσει και έχεις βγει. Οπότε ναι, από κάπου έχεις αποδοχή. Ναι.
2: Και μην βλέπεις το βασικό μισθό. Σκέψου πόσα side project μπορείς να πάρεις.
4: Εκεί είναι το μεδούλι.
2: Συζητούμε, δεν και το νόμιμα συζητούμε. Παράνομα.
3: Ευτυχώς αυτή η εκπομπή έτσι φλερτάρει, ενώ φλερτάρει με την γραφικότητα και με την ανακρίβεια. έχουμε μερικούς ακροατές που κάπως μας νοιάζονται να μην είμαστε, ρε παιδί μου, οι κακομοίριδες στον FM. Και όπως ο Ιάσον Τσόλης, ο οποίος είναι από τους πιο έγκριτους και έχει και το επικοινωνιακό χάρισμα, όχι επειδή είναι στον Μποντζόρνο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και που τον γνωρίζει και που συνεργαζόμαστε. Είναι καλός ο κερατάς. Είναι αξιόπιστος. Μου στέλνει, δεν έχουν να κάνουν τόσο με το Δήμο Αθηναίων. Γιατί είναι τοξικοεξαρτημένοι που δεν προχωρούν σε κάποια παρανομία. Είναι για ιδία χρήση. Οπότε η αστυνομία έχει περισσότερο ευθύνη στο συγκεκριμένο θέμα.
5: Ευχαριστώ. Τι να τους κάνει η αστυνομία, πραγματικά.
3: Βάζει λίγο τα πράγματα στη σωστή θέση. Έχει ευθύνη, λέει, για να σπάσει τις πιάτσες των ναρκωτικών. Οπότε και αυτοί δεν θα έχουν πρόσφορο έδαφος να βρίσκονται εκεί. Ο Σαράκης έχει. Άλλο θέμα τώρα. Ο Σαράκης έχει λεφτά επειδή είναι δικηγόρος και ήταν δικηγόρος στην υπόθεση Νοβάρτης και αυτά όλα είναι η αμοιβή του. Εκεί έπρεπε να παίξουμε μπάλα.
4: Αυτό δεν είπαμε.
3: Ναι. Στην Οβάρτη να πούμε, πρέπει να πάμε. Να γίνει λίγο μπούγιο.
4: Δεν μας πήραν εμάς.
3: 6-9. Να, ο Γιάννης ο Κορδόνης. Δεν έχουμε πρόγραμμα, φίλε. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Αυτό που σας είπα. Αν βάλεις ένα πρόγραμμα, με την Κατερίνα τα λέγαμε, γιατί εσείς δεν είχατε έρθει ακόμη.
5: Να κάνεις τις
3: θα κάνεις τον παγιόκο σου, Θανάση. Άρα, εσύ δεν έχεις πρόγραμμα. Ο Βασίλης δεν έχει πρόγραμμα. Εγώ είχα πρόγραμμα, αλλά το χάλασα.
4: Συγγνώμη. Όταν μιλάτε για πρόγραμμα.
2: Ναι. Αποταμίευση.
4: Εννοείται αυτά τα θα φτιάξει καφεδάκι στο σπίτι και θα γλιτώνω 2-20 την ημέρα. Τάδε τη βδομάδα κλπ. Το μήνα.
3: Θα μου τον αρπάξει. Θα φυτιλιάσει πάλι. Η πλάκα κάνουμε. Ήταν αστείο.
5: Ήμασταν ηρωνικοί. Λέγαμε να μην πηγαίνει ο κόσμος κομμωτήριο και τέτοια.
3: Ναι. Να μην βλέπει όλους τους τελικούς. Να μην δει όλους τους τελικούς. Να δει μόνο τον τελικό της Eurovision. Μην δει και τους ημιτελικούς. Γιατί θα παραγγείλει. Οπότε λίγο να μαζευτεί και τα λοιπά. Κατάλαβες.
4: Να φτιάξουμε φακί να δούμε Eurovision.
3: Φακί και ότι περισσέψει φακόριζο την Πέμπτη.
5: Κανείς δεν θα σου στερήσει τον καφέ σου, Βασίλη μου.
3: Πάμε λίγο για την Eurovision, Βασίλη.
4: Στον καφέ έχω πρόβλημα, παιδιά. Νομίζω κυρία ήταν από την πολιτική που είχε πει: εντάξει, δεν χρειάζεται και ο Έλληνας να παίρνει καφέ απ' έξω κάθε μέρα. Μου γύρισε το μάτι, ρε.
5: Ό,τι θέλουμε θα
4: ναι,
5: κάνουμε.
4: Ναι, τσότσο έπαθα.
5: Άντε να πούμε.
3: Ναι. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο και όλοι με το άντε
4: καλημέρα
3: να πούμε.
4: Καλημέρα και στη φίλη μου εδώ, τη Μαρία, στο 698-104-104-6, η οποία μας λέει το δικό της το ζόρι.
3: Έλα,
4: και
3: Μαρία.
4: Θα ξεκινήσω με αυτό. Μάπες μου καλημέρα. Εγώ πάντως με 6 εκατοστάρικα έβαλα εμφυτεύματα ρίζες και άλλα 600 το δόντι πορσελάνη.
3: Παλιά λέγανε η κοπέλα για να μπορέσει, ρε παιδί μου, να βρει γαμπρό, γιατί τότε αυτό ήταν το δείγμα, τέλος πάντων, τα κατάφερε στη ζωή της, έπρεπε να έχει ρίζες ελιές. Τώρα βάζει ρίζες δόντια.
4: Τώρα ναι, η γιαγιά μου είχε και χρυσό δόντι.
3: Έλα ρε.
4: Βεβαίως το προλάβαμε εμείς, είχαμε στην οικογένεια χρυσό δόντι.
3: Έχει φύγει η γιαγιά σου.
4: Ναι, τώρα.
3: Το χρυσό δόντι τι έγινε από περιέργεια.
4: Έφυγε και αυτό μαζί, ελπίζω.
3: Άρα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Δεν το ξέθαψε κανείς.
4: Δεν
3: γιατί
4: έχουμε...
3: ξέρεις, τα κάνανε αυτά.
4: Παιδιά, τα κάνανε.
3: Τα κάνανε.
4: Τα κάνανε.
3: Α, τα κάνανε.
4: Εννοείται. Υπήρχαν και ολόκληρες σπήρες τώρα παλιά, λέγανε στα δικά μας τα μέρη, που τσέκαραν, ας πούμε, μπορεί να ήταν ο άνθρωπος που έκανε την ταφή. Μπορεί να ήταν κάποιος από την εκκλησία που έβλεπε τέλος πάντων πάνω κάτω ότι τον παππού τον βάλαμε με το ρολόι το χρυσό, τα δαχτυλίδια τα αυτά και επέστρεφαν κανένα μήνα αργότερα.
3: Μα,
4: και τον ξαλαφρώνανε.
2: Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι. Τώρα είναι πολύ μακάβρια η σκέψη.
4: Καλά.
3: Ναι. Αλλά μην μπορώ... το ρώτα κατευθείαν, Θανάση. Μην δεν χρειάζεται το.
2: Εντάξει, okay. Ναι. Όταν πρέπει να βγει, ρε παιδί μου, άνθρωπο από το χώμα.
3: Η εκταφή λέγεται, ναι. Μετά γίνεται... από 3 χρόνια. Ναι. Αν και στα χωριά του αφήνουν.
4: Σε εμά ποτέ, ναι.
2: Α, στο χώριο, εδώ. Ναι. Γίνει η εκταφή.
3: Πες με εμένα, εγώ μη δήμον.
2: Ναι. Και πάει το σώμα για να. Για να εξαφανιστεί που λέμε.
5: Τα κόκαλα που έχουν μείνει.
2: Ναι, τα κόκαλα.
5: Ναι.
3: Δεν εξαφανίζεται. Πάει είσαι ως το θηλάκι, ως το χωνευτήρι.
2: Ωραία. Ανάλογα δεν ήθελα να λέω αυτές τις λέξεις, τις ξέρω, γι' αυτό δεν ήθελα να πω το χωνευτήρι.
4: Στην επόμενη φάση του.
3: Ναι, ναι. Αλλά και προτίμησες να κάνεις αυτό.
2: Ναι.
3: Okay, το ακούω, το ακούω.
2: Ότι έχει φύγει. Ναι.
3: Μα δεν φεύγει, σου λέω. Πληρώνεις για το που θα τον έχεις.
2: Ωραία.
3: Ναι.
2: Εκεί τα δόντια.
5: Τι γίνεται.
4: Το παίρνει σπίτι.
2: Δεν θα εμφανιστούν.
3: Μαζί με τα οστά είναι.
4: Όχι, σου λένε υπάρχει χρυσό.
2: Θα μείνει ο χρυσός.
3: Ναι. Ναι. Δόντια... Ο άνθρωπος που κάνει το...
2: ναι.
3: την εκταφή.
5: Τα δόντια μένουν γενικά. Μου το είχε πει ο δοντίατρός μου για να με παρακινήσει.
2: Εγώ τα ξέρω αυτά, ρωτάω.
3: Να σε παρακινήσει, μη σε πούνε ότι σου είχα καμιά βρωμιάρα όταν θα πεθάνεις.
5: Ναι, γιατί θα έβαζα μασελάκια τότε.
3: Μη σε πούνε φαφούτα στην εκταφή.
4: Ε, ναι, ρε παιδιά.
3: Μη στα παιδιά μου
5: να παρουσιάσω μια ωραία δοντοστοιχεία.
2: Μπορεί να μαζεύει αυτά τα δόντια.
3: Αυτή τη φαφούτα τι την έχουμε εδώ πέρα.
4: Παιδιά τώρα, άμα πα με μασελάκι, εμφυτεύματα, λίγο φίλερ, λίγο αυτό και πάρουν αυτά και ξεφουσκώσουν. Άλλον άνθρωπο θα βρει μετά από δύο χρόνια.
2: Η σιλικόνη θα βέτε μαζί σου.
4: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
5: Λοιπόν,
3: να σας πω λοιπόν τώρα ότι κακά τα ψέματα, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online και η Vodafone είναι εδώ για σένα, γιατί μπορεί να δεις, να νιώσεις, να κινδυνεύσεις σε πάση περιπτώσει απέναντι σε πράγματα που, για τα οποία δεν είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή, ακούστε, που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και πριν, γιατί βλέπω ότι θέλετε να διαβάσετε μηνύματα, θα δώσω και ένα δώρο τώρα στα παιδιά που ακούνε 6 και 51. Θα δώσω από Κοτσόπουλο και θα δώσω πολλά, θα δώσω 500 ευρώ. Ο Κοτσόπουλος, παιδιά, είναι εδώ με τους ανθρώπους, με την ομάδα του που σας δίνει, σας παρέχει τα έπιπλα ανάλογα με το χώρο σας, ανάλογα με τη μόδα και τις επιθυμίες σας. Μπορεί να σας μαζέψει λίγο αν την έχετε ακούσει ή να σας πει ότι εδώ σας παίρνει να έχετε το καλύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση είναι δίπλα σας η Κοτσόπουλος Team. Μεγάλες εκπτώσεις 30 έως 40%. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα ποιοτικά, έπιπλα ελληνικής κατασκευής στα μέτρα που επιθυμείτε για το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr και δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκπτώσεις από 30 έως 40%. Κοτσόπουλος Home. Ανανεώστε το χώρο σας ή αν θέλετε και το σπίτι του παιδιού, του φοιτητή που τώρα με
4: τώρα
3: τη νέα χρονιά
4: κατασκευάζεται,
3: ή και το πατρικό, ή και το εξοχικό. Η Κατερίνα Ζαρίφα που φτιάχνει το σπίτι στο Σαράντι. Εκεί, Κοτσόπουλος
4: Home.
3: Μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στείλτε τώρα το ονοματεπώνυμό σας. Τι? Ναι, τη λέξη Κοτσόπουλος με G, Κοτσόπουλος, και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 του μηνός, 4 με 6 το απόγευμα, στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου, και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Τι κερδίζετε? Το πιο σημαντικό δεν είπα. Μία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Ξεκινάμε λοιπόν νοσταλγικά, τουλάχιστον για εμάς τους Αιτήλες. Αυτή είναι η Λοκομόντο.
5: Ναι.
3: Και 80s.

0: Ρυθμός N88.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212.
3: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: The My Rewards Coupons. Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Και ξέρεις και τι άλλο, όχι μόνο δεν δουλεύει, δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι, λέω, ότι... δεν δουλεύεις, γιατί
0: να λέω ρε παιδί μου, για διάφορα κλισέ που χρησιμοποιούν άνθρωποι για να δικαιολογήσουν το ότι, τη βιοθεωρία του. Δεν το λέω για εγώ. Δεν σου λέει εγώ μέχρι ένα σημείο. Θα δουλέψω μέχρι εκεί, γιατί εγώ έχω έρθει εδώ για να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Δεν έχω έρθει για να δουλεύω. Και έχουν διάφορα κλισέ τα οποία χρησιμοποιούν, όπως αυτό που μας είπε τώρα η Καταρίνα. Άμα του πει το αφεντικό σου, είπε, λέει, εγώ δεν έχω αφεντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαι σκύλος.
3: Mm-hmm. Παιδιά, κοίτα, είναι... συγγνώμη αν έχεις ολοκληρώσει.
0: Δεν έχω ολοκληρώσει, αλλά δεν βάγεσαι.
3: Πες.
0: Τίποτα, ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν κάποια χαρακτηριστικά μαζί με τα αρνητικά και κάποια θετικά, ότι ας πούμε συνήθως δεν έχουν και προβλήματα υγείας. Δηλαδή, εγώ έχω έναν τέτοιο τύπο στο μυαλό μου, ο οποίος δεν κάνει εξετάσεις, είναι υγιέστατος, είναι βέβαια ολιγάρκης, δηλαδή θα τον δεις ότι θα φτιάξει το φαγητάκι του με τα χορταράκια του, δηλαδή ένα πλήρες.
3: Ό,τι μας δίνει γη.
0: Ναι, ένα ισορροπημένο γεύμα. Δεν θα αναλωθεί σε delivery κτλ. Θα φτιάξει αυτό. Διαβάζει πολύ.
1: Μιζέρια σε ψυχούλα μου.
0: Όχι, δεν έχει.
3: Δεν αγχώνεται. Δεν έχει να τρέξει να πάει στη δουλειά να κάνει
0: ένα ράνι. Δεν του λέει κάτι η πολυτέλεια. Θέλει να είναι καλά, να νιώθει καλά και να κάνει πράγματα που γουστάρει. Εντάξει, είναι η άλλη πλευρά. Καταλαβαίνω ότι εσύ το βλέπει λίγο περίεργα.
1: Άσε εγώ τώρα παθαίνω.
2: Ναι, επιλογή είναι αυτέ. Εγώ είμαι ένα ίδιο άνθρωπο. Εγώ το λέω.
1: Έλα και εσύ. Έλα και εσύ.
0: Εγώ το λέω. Πραγματικά.
2: Εγώ το λέω
0: σε αυτή τη χώρα, ό,τι δηλώσει είσαι.
2: Εγώ το λέω συνέχεια στον εαυτό μου.
0: Τότε γιατί κρινιάζει για τα λεφτά. Ότι δεν έχει λεφτά, τι θα τα κάνει.
2: Μου αρέσει να το κάνω. Είναι το drill μου, δεν μπορεί να το καταλάβει. Μου αρέσει να το κάνω. Δηλαδή είναι ένα τρόπο επικοινωνία.
0: Σ' αρέσει να κρινιάζει, εννοεί.
2: Είναι ωραίο.
0: Άρα δεν θε λεφτά στην πραγματικότητα.
2: Όχι, θα σου πω.
0: Είσαι οκ.
3: Πρόσεχε τι λες.
2: Θα σα πω. Όχι, δεν θέλω παραπάνω. Φυσικά θέλω, αλλά θέλω μόνο χωρίς κόπο.
0: Τι γιατί? Να τα κάνεις όμως τα λεφτά. Εγώ σου περιγράφω ανθρώπους που δεν τα θέλουν τα λεφτά.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, θα διασκέδαζα. Αλλά δεν τα κυνηγάω.
0: Αυτοί έτσι διασκεδάζουν. Αυτό σου λέω. Δεν μιλάμε τώρα για σένα.
2: Δεν συγκρίνω αυτούς. Εγώ σου λέω για μένα τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά με αφορμή αυτό που λέγαμε για αυτούς.
2: Με αφορμή λοιπόν αυτό θα σου πω εγώ ότι μπορώ να δουλέψω περισσότερο. Δεν θέλω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
3: Κανείς δεν θέλει.
0: Έλα, Κατερίνα. Εμείς ξυπνάμε και λέμε μακάρι Παναγίτσα μου να δουλέψουμε 12 ώρες.
2: Ψάχνετε τις παραπάνω τις δουλειές. Ναι. Εμένα που τις ζουν και λέω, άστες δεν πειράζει.
0: Το έχουμε καταλάβει, Θανάση μου. Και σε μία που έρχεσαι, αργείς μισή ώρα. Δηλαδή, στις 3 ώρες πριν να δουλέψεις. Αγχώνομαι εγώ.
3: Έβλεπα χθες ένα. Επειδή πήγαμε έτσι σε.
0: Γιατί γυμνώθηκες τώρα?
3: Γιατί λίγο ζεσταίνουμε, λίγο κρυώνω.
1: Για το τσικιτσίνι.
3: Δυσκολεύομαι εδώ πέρα με το air conditioning.
0: Γιατί βλέπουμε όλη τη Βαλτετσίου τώρα εδώ πέρα.
3: Τι βλέπεις,
0: μωρέ? Από τη δική μου την πλευρά.
3: Φαίνεται λίγο όμως. Αυτό είναι όλο.
0: Για τον ντεκολτέ τη, ό,τι έχει τέλος πάντων η γυναίκα, πολύ ωραίο είναι.
2: Ό,τι έχει!
3: Ό,τι μου έδωσε.
0: Για αλληλέγγυο ο ντεκολτέ είναι και πληθωρικό το λε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: και ο κύριος Κουτσούμπας το ίδιο θα
3: γιατί
1: έχει.
3: Γιατί φοράω μπαλκονάτο. Κατάλαβες.
0: Σωστά. Ο κύριος Ιραντάκη, πολύ σεξουαλικό είναι αυτό που φοράει. Εγώ που ξέρετε ότι δεν κάνω κάτι με τους συνεργάτες μου, τη βρίσκω
3: είσαι
0: πάρα
3: όριο.
0: Πολύ θελκτική. Είμαι πάνω στο όριο. Τώρα που Κουτσούμπας, ο Κουτσούμπας όλοι του σου λέει το εισόδημά του το καταθέτει στο κόμμα.
1: Βέβαια.
0: 80.000 και πλέον ευρώ στο κόμμα. Στο...
3: Μπράβο, γενικό γραμματέα.
1: Δεν είναι στο κόμμα, είναι στον αγώνα.
3: Θα πάρω αφορμή από αυτό. Έστειλε ένα ριλ χθες στο Βασίλη. Είχε ανεβάσει ένα κωμικό σε ένα βίντεο πως είναι να μεγαλώνεις με αριστερούς γονείς. Γιατί για δεξιούς γονείς έχουμε μιλήσει πολύ. Γιώργος Αλεβίζος λέγεται αυτός που το ανέβασε. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι όταν πας στον αριστερό γονιό σου και του λες ότι έχω ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, έχω ερωτική απογοήτευση. Πώς τα κάνει όλα, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να φταίει, στο βάθος φταίει και ο καπιταλισμός. Και θυμάμαι.
0: Εδώ, ο Θανάσης μας.
3: Ρε, θυμάμαι και εγώ όταν πήγαινα στο.
0: Ναι, στο τέλος.
3: Το πάει.
0: Στο τέλος, ο καπιταλισμός είναι η πηγή των πάντων.
3: Το πάει ο κόσμος. Δηλαδή, πήγαινα στον μπαμπά μου, εγώ του έλεγα.

0: κατέβει και θα πει την πρώτη γενναία γουλιά. Για να τελειώσει 9 η ώρα και να πάει να δει λιάγκα μέχρι το μεσημεράκι που θα έρθει και εκεί να περάσουν ω ζευγάρι τις ωραίες τους στιγμές.
1: Για να δω πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα πάω
0: από λιάγκα. Μέσα.
2: Για να το πολεμήσεις μετά από μέσα.
1: Για να το πολεμήσω.
0: Για να καταλάβεις τη δομή του.
1: Ωραία, κατέ και γρυμπάρι.
0: Τους κερατάδες το έχουν τελειοποιήσει το φραπέ.
1: Άρε φραπέδια.
0: Είναι ωραίο, ναι. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τι ωραία περνάμε εδώ στην εξοχή. Λοιπόν, έλα Κατερίνα, είσαι έτοιμη?
2: Είμαι έτοιμη.
0: Πάτα το.
1: Α.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Σαβιλό.
2: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας έχω σήμερα 11. Σας έχω σήμερα 11.
0: Είμαστε στην ΙΕΝΕΒ.
2: Τι θέλετε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε μια. Άιντε να πούμε.
4: Θα ήθελα απλώς από σένα κάτι πιο.
0: Δεν μπορώ να κάνω μια, τελεία. Άιντε να πούμε, δεν χρειάζεται.
2: Γιατί? Γιατί είναι ραδιοφωνικό.
0: Όχι. Είναι παραπάνω από το μικρό.
2: Η ουρίτσα μου είναι αυτή. Ό,τι και αν γίνει, λέω και να άιντε στο τέλος. Αλλά ναι, πάμε.
0: Θανάση, γιατί βγάλεις τον ώμο σου, αγόρι μου?
1: Κάνω την μπουκα και αποθέτω.
0: Έναν έχουμε. Εν τω μεταξύ, όσο τι γίνεται. Σε αυτήν την ομάδα, έναν έχουμε ρημάδι που έχει ωραίο σώμα. Και ο μόνο που είναι καλυμμένο με διπλό layer, τριπλό μην πω, είναι ο Βασίλη. Οι άλλοι δύο. Οι άλλοι δύο που δεν του λε, ρε παιδί μου, και κούρου και κόρε. Είναι οι δύο, είναι οι δύο, είναι οι δύο γυμνοί.
4: Επειδή εγώ σε λίγο θα φύγω να ακούσουμε την έρευνα.
1: Είμαστε γυμνιστέ.
2: Καλά, δεν θα. Είμαστε, αλλά δεν θα.
1: Το καλοκαίρι.
2: Τώρα αυτό το χαρακτηρισμό προ το πρόσωπό μου.
1: Ντροπή, αρχικά.
0: Ρε παιδί μου. Μισό λεπτό. Αυτό δεν κάθεται από το πρωί στο βράδυ και στα
2: αυτός
0: γυμναστήρια
2: είναι
0: και τα
2: λοιπά.
0: Αυτό λέω. Είσαι τούμπανο εσύ.
2: Ναι, γιατί. Υπάρχει με ένα διαφορετικό τρόπο.
4: Ναι, γιατί όχι.
0: Εντάξει.
2: Δεν... Ό,τι δηλώσεις είσαι, δεν είπαμε. Εγώ νιώθω τούμπανο.
0: Το ζήτημα είναι να είσαι τούμπανο για αυτόν που σε ενδιαφέρει. Όχι για τον κόσμο όλο. Ο κόσμος όλος είναι καπιταλιστικός, έχει τα περιοδικά του, έχει τις τηλεοράσεις του.
4: Στερεότυπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Με βάση στερεότυπα μίλησα λοιπόν. Ελάτε, μην ψάχνετε.
1: Εγώ πώς πολεμάω το σύστημα?
0: Αλίμονο.
1: Τον έχω κρυμμένο τον Σβαρτζενέγκερ πίσω από αυτό το σώμα. Γιατί δεν θέλω να το δει το σύστημα ότι μπορώ να είμαι ο Σβαρτζενέγκερ. Αλλά αν απειληθώ, την έκατσα.
0: Μάλιστα. Έλα, Κατερίνα.
2: Βασίλη, θέλεις κάτι να πεις, νιώθω.
4: Ποτέ ξανά.
2: Ποτέ ξανά, ωραία, λοιπόν.
0: Ποτέ ξανά δεν θα κάνεις γυμναστική εσύ?
4: Όχι, δεν θα ήθελα να πω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, πάμε μαζί μια βδομαδούλα που θα πάμε να πούμε ράδιο.
2: Σας έχω. Αφήστε με να πω στους ακροατές την έρευνά μου.
0: Το ξέρω ότι κάθε πρωί με πειράζει η Βασιλική μου. Θα πάμε τελευταία εβδομάδα πουθενά?
1: Γιατί δεν θα πάμε?
0: Δεν είστε.
1: Μα είμαι γυμνιστής.
0: Μην με κοιτάς με τα puppy eyes, Κατερίνα. Εσύ, Κατερίνα, και εσύ δεν είστε έτοιμοι ακόμα.
2: Γιατί?
1: Έλα, εσύ.
4: Γι' αυτό με βλέπετε κολοσφιγμένο. Γιατί όσο μιλάτε, εγώ βλέπω τη βδομάδα αυτή και απομακρύνεται. Έχει κόψει δρόμο. Μακριά η βδομάδα αυτή.
1: Έγα μόνο και την Μύκονο την ήθελα.
2: Εγώ θα σταματήσω να μιλάω.
4: Δεν πάω στο χωριό μου με εσάς να γίνω ρόμπα.
0: Έλα, έλα, Κατερίνα.
2: Λοιπόν, ναι. Σας έχω μικρά ψυχολογικά τρίκ για ενδεχομένες δυσκολίες. Για ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Ναι. Μικροδυσκολίες και μικροπροκλήσεις στην καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.
4: Ωραία.
2: Με αυτά τα ψυχολογικά τρίκ. Θα ξεκινήσω. Δεν θα τα πω όλα σήμερα. Θα σας πω 5 σήμερα, 5 αύριο.
1: Ωραία.
0: Αύριο ποιο δεν είναι, Κατερίνα?
2: Όχι, δεν μπορώ. Είναι πολλά. Λοιπόν, πώς μπορείτε να εντοπίσετε ένα κρυφό θαυμαστή? Έχετε νιώσει ποτέ όταν είστε έξω ότι κάποιος σας κοιτάζει, αλλά δεν μπορείτε και να καρφωθείτε να δείτε αν σας κοιτάζει, αλλά νιώθετε αυτό το βλέμμα.
0: Ερωτικά όμως εννοείς, όχι στόκερ.
2: Ναι, ένα κρυφό θαυμαστή.
1: Όλη
2: ναι.
1: την
2: δεν
1: ώρα.
2: Σας έχει τύχει να είστε σε μια παρέα και να το νιώθετε? Εγώ... Σας έχει τύχει.
1: Εννοείται.
2: Ωραία.
0: Α, σε μια παρέα λες.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Την επόμενη φορά που θα σας συμβεί, τι θα κάνετε?
0: Τι θα κάνετε?
2: Θα χασμουρηθείτε αργά και απολαυστικά. Γιατί?
0: Θα τον Κούπερ, ο Κούπερ το κάνει αυτό.
2: Μπράβο.
0: Κούπερ, πού είσαι?
4: Εδώ.
2: Μάλλον νιώθω ότι κάποιος το κοιτάει. Ναι. Γιατί το χασμουριτό έχει μεταδοτικές ιδιότητες. Οπότε, μόλις χασμουριθείτε εσείς, μετά θα δείτε, θα κοιτάξετε αν θα χασμουριθεί και ο άλλος.
0: Και?
2: Γιατί θα το έχετε μεταδώσει. Οπότε,
0: κοίταζε,
2: αν χασμουριθεί.
0: Α, επειδή σε κοίταζε.
2: Επιβεβαιώνεται ότι σε κοίταζε. Ωραία.
0: Α, ωραίο, έλα, χειροκρότημα πολύ.
1: Αυτό είναι κόλπα τη CIA.
0: Να σου κάνω.
4: Ναι, έτσι πιάσανε τον Κουφοντίνα.
1: Ποιο έχει?
0: Η βασική μυστική υπηρεσία του υπεριαλισμού, θα λέγει κάποιος.
4: Χασμουριότανε και σου λέει αυτός είναι ο ένοχος.
0: Ναι, ναι, ο χασμουριστής.
2: Λοιπόν,

0: Και γιατί το καταλάβανε, δεν είχε χρυσά δόντια.
1: Πώς μπορείτε να πείσετε κάποιον να σας κάνει μία χάρη?
2: Αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Ωραία. Από τον θαυμαστή.
1: Είναι απλό. Ναι. Έστω ότι θέλω εγώ, Δημήτρης Ουγγαρέζος, να μας πάει μια εβδομάδα κάπου.
0: Ναι, ωραία. Πώς θα τον καταφέρουμε?
1: Πώς θα τον πείσω? Θα πάω και θα του πω να μας πάει ένα μήνα κάπου. Θα μου πει όχι. Οπότε θα πάω εγώ με δεύτερη χάρη μετά. Επειδή εσύ θα έχεις νιώσει άσχημα, Δημήτρη.
3: Που έχω πει όχι στο μεγάλο.
1: Με απορρίψεις.
3: Σου εγκρίνω
1: μεγάλο,
3: το μικρό.
1: Λες, δεν. Άντε να πάει και το παλιάμπελο, πάμε μια εβδομάδα.
3: Δεν, για να πούμε και σου, μα απεσχεστήκαν, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα, να ξέρετε ότι διαδικαστικά δεν εγκρίνω εγώ, δεν το οργανώνω εγώ, το κάνει η Κωνσταντίνα Σταύρου. Εγώ όμως εγκρίνω να γίνει.
1: Ωραία.
2: Αν τα αντέχουμε.
0: Είναι η αρχή της διαπραγμάτευσης αυτή. Λες ένα άλλο ποσό για να πάρεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου.
3: Σωστά.
1: Μπράβο. Θες να έχεις μια έκπτωση, το ζητάς δωρεάν.
3: Άρα, εγώ όταν πάω στο Σούσουλα, τι να του πω?
2: Αυτό το.
3: Που πάμε για μείωση. Να του πω μια μικρότερη μείωση. Για να, μου κάνει... να του πω μια μεγαλύτερη μείωση για να μου κάνει μικρότερη.
0: Εγώ τον Νικολακόπουλο έτσι τον εξαπάτησα το καλοκαίρι.
3: Το ήξερα εγώ.
2: Εσύ θα μπει επιθετικά.
3: Δηλαδή θα του πω αύξηση.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Και μπόνους.
3: Και εκείνος θα μπει επιθετικά και θα μου πει πούλο.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να σου
3: ωραία.
1: Πω κάτι. Μου είχε πει μια γνωστή μου ότι σε αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το θυμάμαι κάπως. Ότι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις χάνει ο πρώτος που μιλάει.
2: Που θα πει χρήματα. Εννοείται.
1: Ναι, ο πρώτος που μιλάει. Πρέπει να περιμένεις, θα ναι. τον κοιτάς στα μάτια.
3: Ναι.
1: Επίσης, άλλο τρίκ. Όταν θέλετε κάποιος να σας πει την
3: Έχεις
1: αλήθεια.
3: Έχει σηκώσει δάχτυλο, παιδιά, η μπουκα τώρα.
1: Μου έχουν αρέσει πολύ αυτά τα τρίκ. Όταν θέλετε κάποιος να σας πει την αλήθεια, δεν θα τον ρωτάτε και θα επιμένετε, απλά θα κάθεστε και θα τον κοιτάτε στα μάτια. Γιατί τον κάνει αυτό να νιώθει άβολα και είναι πιθανό για να σπάσει όλη αυτή την αβολοσύνη να αρχίσει να μιλάει και να όπως μιλάει παραπεί. Να πει και να παραδεχτεί πράγματα.
0: Ισχύει που το κάνει κοντή αυτό συνέχεια. Mm. Σταυρώνει τα χεράκια της και με κοιτάει έτσι.
3: Θανάση μου. Δεν είναι θέμα της Κικής. Όλοι ξέρουμε ότι παραμιλάς. Οπότε αν σε αφήσουν να παραμιλήσεις θα τα πεις.
0: Του λες ότι τα έλεγα στον ύπνο μου κάποτε. Τώρα το έχω κόψει και αυτό.
3: Ναι, γιατί τα λες στον Τζίμιος τώρα.
0: Ναι.
3: Οπότε δεν πειράζει, έχεις καλή ψυχή όμως. Αυτό αναγνωρίζουμε όλοι, να ξέρεις. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, οπότε και εσύ έτσι θα κάνεις. Έχεις τώρα δύο tips για αυτή τη διαπραγμάτευση.
3: Όσον
1: δεν
3: αφορά
1: πρώτος...
3: αυτό, επειδή το συζητούσαμε χθες και με τα παιδιά που βγήκαμε τους φίλους μου, η φάση είναι εξής ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποια tips του στυλ πήγαινε θετικά, σταματή να τσιμψιλή, αξίζω και κάτι πίπες. Όπως επίσης σου λένε ότι πήγαινε διατεθειμένος να τα χάσεις όλα για να, για να τα πάρεις όλα στο τέλος. Αλλά πρακτικά αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο. Διότι εγώ δεν μπορώ να πάω τώρα στο Μέγα για να τους πω. Χαίστηκα να μείνω ένα χρόνο χωρίς δουλειά.
1: Όχι.
3: Γιατί φυσικά. Δεν ισχύει. Εκτός αν ισχύει. Αν ισχύει, μπορείς να πας να το πεις, ναι. Και τότε όλα για όλα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλο gap, μεγάλο κενό ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη.
2: Γιατί στην πραγματικότητα.
3: Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Συγγνώμη, και ναι. δεν είναι ότι πεινάω, αλλά όλοι έχουμε ένα δάνειο. Δεν είναι ότι ζω κανέναν, δεν έχω παιδιά, αλλά σίγουρα δεν έχω την πολυτέλεια να μείνω χωρίς δουλειά.
1: Ναι, μωρέ.
2: Πολλά από αυτά που συζητάμε δεν αποτελούν διαπραγμάτευση στην πραγματικότητα. Θα πας εσύ στο Σούσουλα, θα σου πει τι έχει αποφασίσει για σένα ήδη. Θα πάω εγώ στον Νικόλα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μου πει, θα του πω, θα κερδίσω, θα χάσω και θα έρθει μια ισορροπία.
3: Είναι μεγάλη αλήθεια για αυτά που ακούτε ότι συζητήσεις δεν ξεκίνησαν και θα ξεκινήσουν συζητήσεις. Καμία συζήτηση δεν γίνεται εκτός από ελάχιστου. Δηλαδή είμαι λεγάκι, κάνα λιάγκα να κάνει συζήτηση. Κανένα δεν κάνει συζήτηση.
2: Οι άλλοι SMS περιμένουν.
3: Όλοι πηγαίνουν, περιμένουμε να μας φωνάξουν, να μας πούν τι θέλουν να κάνουμε.
2: Ναι, ναι.
3: Και με πόσα και με πόσα λεφτά.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχουν συζητήσεις. Περιμένουμε τώρα λέει, να ξεκινήσουν συζητήσεις και καμία. Τους ακούω και εγώ που τους παίρνουμε τα κιού και λέω τι συζήτηση μωρή.
1: Όπως πούμε... το ΝΑΣΕΠ που στέλνουν τα μηνύματα, έχετε επιλεχθεί στην περιφέρεια.
2: Τίποτα ρε. Ή αυτά που λένε, ξέρω εγώ, ο Ουγγαρέζος τώρα έχει πρόταση και από το Βλάχο, άρα είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Γιατί θα πάει ποτέ ο Ουγγαρέζος στο αφεντικό του να πει και ξέρεις, έχω πρόταση και από αλλού. Αν το μάθει το αφεντικό και ενδιαφέρεται τόσο πολύ να μην το χάσει, άντε να λειτουργήσει σαν χαρτί. Κατά τα άλλα, καμία διαπραγμάτευση, καμία κουβέντα.
3: Όντως.
2: Πας και λες, δέχομαι ή δεν δέχομαι.
3: 6-9-8-104-104-6. Παραμιλήσαμε. Πάμε λίγο να σας πω για την. Θανάση κάνει πίσω, θα πάρει τώρα το κινητάκι του. Είναι ωραίος μάγκας. Για το Hotel Eiffel, παιδιά, γιατί έχουμε ωραίο διαγωνισμό.
2: Τον αγαπημένο.
3: Θες να
2: πας
3: τουαλέτα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπες, όλα είναι μες στη ζωή. Θέλω να σας πω για το διαγωνισμό και επιστρέφουμε γιατί θα συνεχίσουμε την έρευνα της Κατερίνας που είναι πάρα πολύ ωραία. Φύγε, Θανάση. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό. HelloGreece.gr. Μπείτε τώρα, μόλις ξυπνήσατε να ανοίξετε το ματάκι σας και να ονειρευτείτε τις διακοπές σας, σας προσφέρουν σε έναν τυχερό υπέροχο τριήμερο τριών διανυκτερεύσεων για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Eiffel στη Σκύρο, παρακαλώ. Στείλτε τώρα Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σου το 698-104-104-6. Ενώ η κλήρωση θα γίνει αυτή την Κυριακή στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Το Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, για να σας ξεμυαλίσω, είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη Σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του. Τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές πάροχες και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Φύγατε για Σκύρο λοιπόν, ένας τυχερός, υπέροχο τετραήμερο, 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Καλώς ήρθατε, Μάπες. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Μάπες Show.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιοφωνό είναι το Μαβεσό και είναι εδώ. Παιδιά, θέλω να το σκεφτείτε σαν ένα ραδιοφωνικό καπηλιό. Αφήστε τώρα εδώ πέρα το φάνη που λένε και τα λοιπά. Η εκπομπή που αειδιάζει να ακού. Πώ το λένε, Ερθανάση, που μου έλεγε προχθέ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τέλο πάντων, έτερων εκάτων. Ναι. Εντάξει, άλλο να το λε. Και άλλο να το νιώθεις. Άλλο να νιώθεις την ντροπή που ακούς αυτήν την εκπομπή εδώ και 19 χρόνια. Άλλο να μας λέτε ρε παιδιά, έχουμε τα παιδιά στο αμάξι. Ή η πεθερά μου, ο πεθερός μου, ο σύντροφός μου, ο σύντροφός μου. Με φέρατε το αφεντικό μου. Κάναμε το λάθος και βάλαμε το Μάπε Σόου στο χώρο εργασίας. Ή έπεσε το ακουστικό μου να πούμε και ακούστηκε ή βγήκε από το ηχείο και μας φέρατε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Άλλο να συμβαίνει πραγματικά και άλλο να λες. Ό,τι συμβαίνει. Αυτά μας τα είπαν κι άλλοι φάνη. Αχ, κάτσε τώρα να με πιάσει και ο φάνη στο στόμα του. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όρεξη έχει
0: κι ναι. Σε κάθε περίπτωση 6, 9, 8, 10. Όχι, παιδιά, ελάτε, βαράτε. Τα τσιριγότικα στήθη.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Δεν φοβούνται. Είμαι γυναίκα.
2: Τώρα που έλεγε φάνη μου, πέταξε ένα TikTok χθες μπροστά μου. Θα κάνει το γαμπρό σε ένα βίντεο κλιπ της Κακουριώτη.
0: Ο Κακουριώτης.
2: Όχι ο Κακουριώτης, μπορεί με.
0: Ο Κακοσέος.
2: Περιμένετε ρε. Μία κομικός, η Χρυσίδα...
1: Καγκούτη.
2: Καγκούτη, μπράβο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το ψάχνεις, πρώτα μας το πεις έτοιμο.
2: Εντάξει, λέει, θα το ξέραν το όνομα.
1: Μας αρέσει η Καγκούτη.
2: Δεν ξέρω τι να τραγουδίσεις.
0: Θέλω να μας πεις ρε παιδί μου πίτσα και δεν μας λες. Λες αλεύρι, λάδι...
1: Λίγο ακόμα για...
0: Μάτα, πάνω που τυρί...
2: Μα τέσσερα μυαλά μας εδώ
0: πίτσα, ναι πίτσα.
2: Μπράβο, όχι γιατί μπορεί να είναι πίντσα.
0: Πίτσα, ναι.
1: Τέσσερα μυαλά είμαστε, αλλά τα τρία εσένα στο βγάζουμε από το δικό σου, από μέσα.
0: Η Χρυσίδα Κακούτη θα είναι η...
1: Είναι που κάνει τα πολύ ωραία live.
0: Συμπαρουσιάστρια του Θέμη Γιωργαντά στα Mad Video Music Awards by The E.
1: Τι λες.
0: Που θα προβληθούν από το Mega και θα διεξαχθούν στις 17 Ιουνίου στο
2: γήπεδο
0: Taekwondo.
2: Από πότε παίρνει συμπαρουσιάστρια ο Θέμης?
1: Από πάντα. Από πάντα. Πολλές φορές έχει κάποιο guest host, super host, μπορεί να είναι παιδιά του TikTok, των social, ο Φίπστερ, η Κόνη με τα ξάπ, παλιότερα
0: τους...
1: η Μέρη Σινατσάκη πολλά χρόνια.
0: Κακομέρα τη Μέρη την έφαγε η Μαρμάγκα. Συγγνώμη να καταλάβω κάτι. Η Μέρη Σινατσάκη έκανε λέει 80s, 90s party και έβαλε τον Γιωργαντά να παίξει μουσική.
3: Έπαιξε ο Γιωργαντά μουσική.
0: Δεν με φώναξε καν.
3: Έπαιζε εκεί ο Γιωργαντά μουσική.
0: Αλική. Θα σου πάρω και το σπίτι, θα σου πάρω και τα ρούχα.
1: Όχι την αλήθεια.
0: Θα σου πάρω και την αδερφή, θα στα πάρω όλα.
1: Όχι την αλήθεια.
3: Δεν τώρα πήγε σε αυτό φέλα. Το πάρτι, ε.
0: Δεν με κάλεσε καν.
3: Σου ήθελε μίλησε. Κάλεσμα.
0: Τίποτα. Μιλάμε, δεν έχω κάλεσμα.
3: Ναι.
1: Όχι, θα έπαιρνε τον Μπακάρντι και θα πήγαινε για σας ήρθα.
0: Το διοργανώνει αυτή, δεν θα μου πήρε Δημήτρη Δεσνάρτης.
3: Νομίζω ότι έπαιρνε εισιτήριο.
1: Κρίμα.
0: Μπορεί να παίρνει εισιτήριο. Ναι, στο... Όχι, έπαιρνε ναι, στο more.com.
1: Και για ένα εικοσάρικο θα χαλάσει μια φιλία 30 ετών.
0: Μα δεν ήταν τα λεφτά. Δεν με πήρε καν να μου πήρε Δημήτρη. Εσύ που είσαι και λίγο λάτρης 80s, 90s και τα λοιπά. Μήπως θες να έρθει να παίξει λίγο ή να έρθει καλεσμένο.
1: Μήπως. Τώρα μη με βρίσκεται.
3: Μωρέ ήταν Κυριακή.
1: Ναι. Μήπως ήταν μόνο για γονιού.
0: Τι γονιού.
1: Μα, μόνο με έχει παιδιά.
2: Τα κάνουν αυτά.
1: Τα κάνουν αυτά.
2: Και εμένα με έχουν αποκλείσει φίλοι μου επειδή πλέον δεν είμαι παντρεμένος.
1: Και εμείς αποκλείουμε κάποιους επειδή έχουν παιδιά τώρα, μην τα λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνουμε έτσι, Δημήτρη. Άμα θες να πας, ας πούμε, μπουζούκε σε ένα κλαμπ τέτοια και εγώ ξέρεις ότι μόνιμα είμαι, έχω το παιδί και την Κατερίνα, το παιδί και την Κατερίνα, μπορεί κάποια στιγμή να μην μου πεις.
2: Σταματάς του λες, να του λες μετά. Τι να του λες.
3: Δεν ήταν παιδιά αυτό, δεν ήταν μόνο για γονιούς.
1: Τη βλέπεις, τη σπιούνα.
3: Όχι, αφού δεν ήταν ρε παιδιά, αλλά ήταν η Κυριακή. Που αυτό για μένα στην δική μας περίπτωση είναι λίγο αποτρεπτικό.
1: Όχι, προτιμήθηκε ο Γιώργαντάς. Αυτό είναι το αποτρεπτικό τώρα, μην το συζητάμε.
0: 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο
1: βάλλο.
0: Σήμερα λοιπόν έχω μπροστά του ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και κινδύνους ενδεχομένως. Γιατί μαζί με αυτούς έρχονται νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται όμως καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Αυτή η γραμμή είναι το 10454. Προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, ως έφηβοι μαθαίνουν μέσα από. Άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace δε έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι κάθε έφηβος έχει έναν ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store της και στο Play Store τελείω καμίας περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάμε στην Όλγα.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε λαγαλημένη.
1: Έτοιμη με τη βαλίτσα στο χέρι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Γεια.
3: Έχει, ναι. Έχει φύγει ήδη. Δεν είδε τα stories.
1: Δεν μπήκα χθες. Έκανα digital detox.
3: Α, καλά έκανε.
2: Μπράβο, καλά έκανε. Χρειάζεται μια φορά έτσι. Λίγο μια απόταξη.
3: Θα τα δει σήμερα. Θα είναι ακόμα.
1: Επιστημόνης ανέβαζε. Για μας να τα παρακολουθούμε. Τι γίνεται.
0: Έλα, Όλγα μου, τι γίνεται με τον καιρό. Μπήκαμε στο καλοκαίρι για τα καλά, αλλά για τα καλούα.
2: Μπήκαμε στο καλοκαίρι για τα καλά, αλλά θα φύγει όπως είχαμε πει. Δεν θα φύγει, δεν θα πάμε στο χειμώνα προς Θεού. Απλά σήμερα θα γίνει η κορύφωση αυτού του θερμού κύματος και αύριο σταδιακά θα γυρνάμε στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
4: Τα οποία ποια είναι,
0: σήμερα, 25-27.
2: Είναι 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Ωραία, εντάξει.
2: Σήμερα λοιπόν φανταστείτε ότι στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, διότι εκεί ο δυτικός άνεμος λειτουργίας κατά βάτης, θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και χθες δηλαδή, όπως τα είχαμε πει ακριβώς όμως, στην Κρήτη, στην Βόρεια Κρήτη. Μόνο λέει,
1: και εγώ, και εγώ το πρόσεξα. Μόνο
0: παρτάρει αυτή, κερνιέται, κρινάει τον εαυτό της.
1: Όχι, όχι, το πρόσεξα και εγώ. Όπως τα είπαμε.
0: Ζήτω του Παπασταφίδα.
3: Ακριβώς όμως όπως τα είπαμε.
0: Γελάει τώρα.
4: Γελάει. Με αποθεώνουν πάλι.
0: Όχι, με αποθεώνω. Και αυτοί συμφωνούν.
4: Ναι,
3: ναι, ναι.
0: Πάμε.
2: Σταμάτα πια.
0: Σατανά.
2: Λοιπόν, στην Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερά, στην Νότια Εύβοια και ειδικά στην Ανατολική Πελοπόννησο, όπως είχαμε πει, στο Άργος εκεί θα φτάσουμε 34, ίσως και 35 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα θα είναι η πιο θερμή μέρα, θα είμαστε στο κέντρο της Αττικής, εκεί στην Αθήνα, 32 βαθμούς θα φτάσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και στα δυτικά του νομού και στα βορειότερα, ίσως ακόμα και 33. Η άνεμη θα είναι δυτικών διευθύνσεων 6 με 7 μποφόρ, επομένως ο δυτικός άνεμος λειτουργεί έτσι ως λίβας ή αλλιώς άνεμος φοέν όπως λέγεται και φέρνει ζέστη.
1: Α, ωραία, θα έχουμε και λίβα.
2: Ναι, και τώρα την Τετάρτη λοιπόν θα αρχίσει να πέφτει θερμή. Α, να πούμε ότι θα έχουμε καταιγίδες σήμερα στα βόρεια κυρίως τμήματα. Αυτή τη θερμική αστάθεια, διότι όταν υπάρχει και ζέστη κιόλας, φέρνει ακόμα περισσότερο πιο έντονες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα ο ήλιος, γιατί θερμαίνει το έδαφος και ευνοούνται οι ανωδικές κινήσεις. Mm-hmm. Και αύριο λοιπόν θα αρχίσει να πέφτει στα κεντρικά και στα βόρεια θερμοκρασία. Θα είμαστε κοντά στα 25 με 27. Στα νότια θα διατηρηθεί, θα είμαστε κοντά στα 29. Την Πέμπτη ακόμα περισσότερο θα πέφτει και θα είμαστε στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Απλά την Πέμπτη θα έχουμε ακόμα περισσότερες καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας και στα νότια τμήματα. Δηλαδή και στην Αττική, ίσως δούμε προς την Πάρνηθο.
1: Στην Αττική υπάρχει περίπτωση να έχουμε βροχές προς το Σάββατο, είναι πολύ νωρίς ακόμη, γιατί παντρεύεται εδώ η Μάπισσα και έχει λέει κάπως λίγο αγχωθεί.
0: Είναι καλό να βρέξει το γάμο, είναι γούρι. Για το γλέτι βέβαια δεν είναι.
2: Γιατί πρέπει να βρέχει το γάμο.
0: Πρέπει να βρέχει. Πρέπει. Είναι γούρι να βρέχει το γάμο. Βέβαια είναι λίγο ζόρι όσον αφορά τη δεξίωση.
3: Δεν είναι.
0: Το πάρτι, ρε παιδί.
4: Εντάξει,
0: δεν... Αν θα το κάνει μέσα ή έξω, είναι άλλο το κόστος νομίζω.
1: Σέρνετε τον ηφικό κάτω στα νερά, γίνεται πατσαβούρα.
0: Έλα, ρε Βασίλη, με τον πατσαβούρα.
3: Μετά και αυτά... πιάνει και η υγρασία μετά.
1: Μωρέ, ξέρεις τι. Βάζει και αυτά τα μικρά να σου κρατάνε την ουρά. Αυτά κάποια στιγμή ξεχνιούνται, την παρατάνε.
4: Δεν χρειάζεται να μην βάλει ουρά.
2: Ενώ φαινόταν προς το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε έτσι γενικευμένες βροχές, τώρα πλέον έχει μαζευτεί και αυτό το σενάριο, πιο πολύ φαίνεται προς τα δυτικά και στα βόρεια. Απλά επειδή είμαστε σε μια μεταβλητή εποχή όπως είναι η Άνοιξη, σίγουρα στο πλησιάζουμε θα έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι θα βρέχει στα δυτικά και στα βόρεια τμήματα της Ελλάδος.
1: Τη γλιτώσαμε. Ωραία.
0: Τι θα κάνεις τώρα, Κυριακό? Α, τώρα είσαι εκτός, δεν είσαι?
1: Είναι σε Σαββατοκύριακο.
0: Είναι σε Σαββατοκύριακο ήδη. Εντάξει, περνάτε καλά.
2: Όχι, Τετάρτη θα γυρίσω. Σαββατοκύριακο θα γίνω νανά την Κυριακή.
0: Καλά, πώς μας το λες, Τετάρτη θα γυρίσω, μας απειλείς?
1: Το Τετάρτη εντωμεταξύ είναι αύριο.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα.
3: Να σου πω, Όλγα, τελικά τι έκανες? Άλλαξες το φόρεμα που θα γινώσουν νονά και έψαχνες ένα άλλο?
0: Ρε, τραβάτε με για σκλαίο είναι. Ξέρεις ποιο ήταν το πρόβλημα?
3: Μίλησες
0: εσύ. Ξέρεις ποιο ήταν το πρόβλημα του φορέματος?
3: Τα μπράτσα.
0: Τα μπράτσα. Έχασε μπράτσα και χαίστηκε.
3: Έτσι έγινε.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το άλλαξα. Όχι γι' αυτό το λόγο. Επειδή πήγα στη μοντίστρα και το έφτιαξα λίγο. Και κάπως μου αρέσει.
0: Έκανες καρικομά.
1: Ναι. Κουφόπιετα.
0: Πώς το πες?
1: Κουφόπιετα. Έβαλε δύο εδώ και δύο εδώ. Και το έκανε λίγο πιο ρηχτό.
0: Κουφόπια τα λέει. Φανταστικό, φανταστικό. Να σου πω πότε γίνεται το Σάββατο, γίνεται κουμπάρα.
2: Την Κυριακή, την Κυριακή.
4: Κύριε Κάντικα.
0: Άντε, άξια, πάντα άξια. Κουμπάρα ή νονά?
2: Νονά,
0: νονά, νονά.
3: Πολύ ωραία.
0: Μόνη σου ή με κάποιον άλλον? Ενώ θα είστε δύο, νονή.
2: Μόνη μου. Κουμπάρα.
0: Το ξέρεις, το πιστεύω.
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει, γιατί στο δίνουν να το διαβάσεις. Δεν πειράζει, α, μην το ξέρεις.
2: Μου έχει δώσει οδηγίες ο παπάς. Μου έχει πει να το διαβάζω κάθε μέρα για μία εβδομάδα.
0: Ναι, καλό είναι, παρόλο που το διαβάζεις, επειδή δεν ξέρεις και σε τι μήκος, σε τι απόσταση θα το κρατάει ο παπάς, να το ψιλοξέρεις. Δηλαδή να το διαβάζεις επιβεβαιωτικά. Επίσης, οι οδηγίες είναι εξής. Παντού λάδι. Παντού. Παντού. Και στον πάτο του. Ναι, πρέπει να μπει και στα μάτια και στα αυτιά μέσα. Να βάλει παντού λάδι. Είναι πολύ σημαντικό το λάδι. Πρέπει να μπει παντού το λάδι. Άκουσε με, του λέω τώρα.
4: Εγώ πιστεύω ότι τα μωράκια ταλαιπωρούνται σε αυτή τη διαδικασία.
2: Παιδιά, εντάξει, εντάξει,
0: δεν είναι διαδικασία, είναι ένα μυστήριο.
1: Ναι. Όχι, ωραία. Δεν θα σου πέσει, παιδί μου.
3: Πόσο
1: δεν
3: είναι το μωρό,
0: το παιδί. Δεν πέφτει, ρε.
2: Πόσο είναι το
1: 7.
2: 28 Απριλίου έγινε.
0: 28 παιδί. 28 χρονών το παιδί.
2: Εγώ είμαι 28 Απριλίου έγινε.
3: Καλέ, αυτό είναι τεράστιο παιδάκι. Τι να σου πει.
0: Εγώ επιλέγω αν θέλετε να βαφτίσω κορίτσια. 28 χρονών είμαι μέσα.
1: Ντροπή σου.
0: Πάρα πολύ.
1: Έκλεισε.
2: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
0: Έλα.
1: Ο Δημήτρη για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μα.
0: Είπα και εγώ μια βλακία. Να πω και εγώ μια βλακία, ρε παιδιά, δεν πειράζει. 19 χρόνια είναι. Έλα, άντε, γεια σου, Όλγα μου, καλημέρα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλέ ειδήσει μετά. Επειδή μιλάμε πολλή ώρα, πάμε να φύγουμε και επιστρέφουμε χειρότερη. Τώρα βλέπετε, όπως και εγώ είπα, υπόπιπτο σε σφάλματα. Τι ακούμε, Ανδρομάχη μυρίζομαι.
3: Το σούσουρο.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
6: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
8: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
7: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
2: 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Ένα δεκαλεπτάκι το έχει σίγουρα.
2: Έλα, Εβανουλίτσα.
3: Α, ωραία. Λοιπόν, και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σας πηγαίνω στο Survivor. Γιατί δεν σας έχω ευχάριστα, η αλήθεια είναι. Δεν ξεκινάω με ευχάριστα.
1: Δεν θέλω να πεις λεπτομέρειες.
3: Δεν θα πω όνομα.
1: Ναι, γιατί ακούει, μπορεί να ακούνε άνθρωποι του συμμετέχοντος ή της συμμετεχούσης και δεν θέλω να ακούσουν από εμάς περίεργα πράγματα. Θα μάθουν ό,τι να μάθουν από τους αρμόδιους και από τους γιατρούς. Κατάλαβες. Δεν θέλω δηλαδή να υπεσουμπά μου, πες. Ναι. Πες,
3: όχι, ναι. Εννοείται. Απλά βγήκε και καινούριο δελτίο τύπου που βεβαιώνει και τις πληροφορίες που είχα χθες το βράδυ. Οπότε θα κινηθώ σε
1: μπράβο,
3: αυτά.
1: Μπράβο.
3: Θα πάω με τα δελτία τύπου λοιπόν. Χθες το βράδυ έβγαλε ένα δελτίο τύπου ο Sky που μας ενημέρωσε ότι ένας παίκτης του Survivor έχει τραυματιστεί. Ωστόσο, η Ajun Media είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραγωγή του συγκεκριμένου reality. Αλλά είμαστε εδώ ουσιαστικά, σας το λέω τώρα με λίγα λόγια, έτσι σας το διαβάζω. Ό,τι χρειαστεί και θα συνδράμουμε κι εμείς. Ό,τι χρειαστεί για την περίθαλψη του παίκτη, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ούτε για το τι έγινε, ούτε για το ποιος είναι.
3: Ακριβώς, εννοείται. Και ότι έχει ενημερωθεί και η οικογένεια του παίκτη. Μετά η Ajun Media έβγαλε και εκείνη ένα δελτίο τύπου, που παρομοίως μας ενημέρωνε για τον τραυματισμό του παίκτη και ότι αναβάλλεται η προβολή του Survivor.
1: Μάλιστα.
3: Η μετάδοση. Και δεν ξέραμε τίποτα. Δεν μας έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Και ότι αναζητούν το τι ακριβώς συνέβη.
1: Ναι.
3: Σήμερα λοιπόν βγήκε καινούργια ανακοίνωση από την Ajun Media. Εχθές,
1: περίμενε, χθες ήταν από τον Sky, από ό,τι κατάλαβα, μου είπες.
3: Όχι. Σας λέω. Ο Sky έβγαλε μια ανακοίνωση και έβγαλε και η Ajun Media μετά ξεχωριστή ανακοίνωση.
1: Μάλιστα,
3: που ενημέρωσε το κοινό για τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες πάλι. Χωρίς πάλι να δώσει λεπτομέρειες, χωρίς να δώσει το όνομα του παίκτη. Απλά ενημέρωνε ότι δεν θα προβληθεί το Survivor και ότι αναβάλλεται. Δεν μας είπε μέχρι πόσο φυσικά. Η προβολή. Και ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το συμβάν και δεσμεύονται να παράσουν κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Βλέποντας και τα δύο δελτία τύπου, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι σοβαρό και ότι δεν είναι ότι ένας απλός τραυματισμός που έχει συμβεί και στο παρελθόν και με άλλους παίκτες να τραυματιστούν, αλλά όχι να διακοπεί η προβολή του Survivor.
2: Είναι...
3: Ούτε να βγουν δελτία τύπου.
1: Άρα
2: είναι το δεύτερο.
1: Τι έγινε, Θανάση, γιατί. Ναι,
4: επειδή διαβάσαμε το δελτίο τύπου, είναι πάρα πολύ τραγικό τώρα. Εγώ το.
3: Ναι.
1: Τραγικό. Κάτσε, θα μας πει τώρα η Ιωάννα, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
2: Είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σας θυμίζω ότι πριν χρόνια τρακάρανε και νοσηλεύτηκαν αρκετοί άνθρωποι και βρέθηκαν μετά ως και στα δικαστήρια ζητώντας αποζημιώσεις.
4: Τις πήραν τελικά.
2: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν που μας ενημερώνει. Με νέο δελτίο τύπου η Ajun Media μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Υπήρξε, λέει, άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία. Να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και μία απόσταση μέχρι να βρεθεί η παραγωγή στο νησί, δεν ξέρω ακριβώς, στην παραλία τέλος πάντων. Υπάρχει μία απόσταση. 1-2 ώρες μπορεί να κάνει το καραβάκι. Υπάρχουν δηλαδή πρακτικά ζητήματα.
1: Εννοείς από τη στιγμή που τον περισυνέλεξαν μέχρι να πάει στο νοσοκομείο.
4: Απίστευτο.
3: Ναι. Όχι,
2: δηλαδή
3: όχι
2: κοντά...
3: μόνο αυτό, μέχρι και να γίνει αντιληπτό ο τραυματισμό.
2: Το συμβάν.
3: Να πάει βαρκούλα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι χρονοδόρα, γιατί δεν είναι όλα δίπλα.
2: Δεν είναι όλα δίπλα, αλλά το τουριστικό σκάφος πώς βρέθηκε δίπλα στον παίκτη.
1: Δεν πήρε χαμπάρι ότι πήρε παραμάζωμα έναν άνθρωπο από τη θάλασσα.
3: Θα σας πω ότι διαβάζω σε ξένο site ότι δεν υπήρχε σημαδούρα, έχουν οι άνθρωποι που κάνουν το σημάδι.
4: Ναι. Μήπως ήταν βάρκα της παραγωγής που πήγε να πάρει μια ομάδα για να την πάει σε κάποιο έπαθλο.
1: Αυτό τουριστικό, ρε. Τουριστικό.
3: Θα σας πω και οι πληροφορίες μου λένε τουριστικό, αλλά θα μείνουμε στο δελτίο τύπου.
1: Ό,τι λέει το δελτίο τύπου, παιδιά, δεν είναι πληροφορίες. Τι λέει το δελτίο τύπου, τουριστικό.
3: Ακριβώς. Τουριστικό.
1: Εκεί μένουμε εμείς.
2: Άρα μιλάμε για μια περιοχή η οποία δεν είναι ακριβώς ξεκαθαρισμένη ότι μέχρι εδώ γυρίζουμε και δεν υπάρχει ιδιώτης κανείς που περνάει μακριά τα ξενοδοχεία όπως ακούγαμε κλπ. Πρέπει να περπατήσεις ώρες. Είναι κάπως εγκεχημένο και εκεί που κάνουν τα μπάνια τους και ψαρεύουν ή εκεί. Λίγο πιο έξω, γιατί μπορεί να μην διατήρησε το όριο τώρα, σιγά το όριο στη θάλασσα, υπάρχει κόσμος.
1: Εδώ υπάρχει μια αντίφαση, όπως λέει ο Βασίλης. Δηλαδή, αν χρειάζεται σημαδούρα, τότε ξέρανε ότι είναι εκτός. Αν είναι εντός, δεν χρειάζεται σημαδούρα. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Ναι, έχουν εντός και εκτός. Δηλαδή, κάνει εντύπωση πως, Εβάνα, λες πολύ σωστά ότι θέλει και κάποια ώρα να βρεθεί η παραγωγή εκεί. Είναι δυνατόν να βρίσκεται ιδιώτης με τουριστικό σκαφάκι πιο κοντά από την παραγωγή στον παίκτη και γενικά στο περιβάλλον του παιχνιδιού?
4: Άρα, αυτό που λέμε είναι τώρα.
3: Κάπως πρέπει να τηρούνται έχουν... τα μέτρα ασφαλείας.
4: Όχι, δεν έχουν μια οριθιωτημένη περιοχή για ψάρεμα, για αλίευση συγκεκριμένη της παραγωγής. Σου λέει, πάρ το τράβα, φάε. Και πήγε ο άνθρωπος, θα έφυγε. Κάνα ναυτικό μίλη, θα ανοίχτηκε λογικά.
1: Έφυγε εκτός. Γι' αυτό και ο άλλος σου λέει έπρεπε να έχει σημαδούρα. Μα τι σημαδούρα, αυτός ξέφυγε.
4: Μα δεν του δώσανε
1: και
4: ποτέ.
1: Εκτός, μα υποτίθεται ότι αν ψαρεύει το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, μην αρχίζουμε τώρα αυτά. Σημασία έχει να είναι καλά ο άνθρωπος και σε δεύτερο χρόνο πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις τώρα για αυτά τα καραγκιοζουλίκια.
3: Παραμένει στο νοσοκομείο, ωστόσο, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.
1: Εννοώ την, όταν λέω καραγκιοζουλίκια, εννοώ τις συνθήκες που στοιχίζουν τσάμπα και βερεσέ σε ανθρώπους.
2: Επαναλαμβανόμενα.
4: Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά,
1: ο χαρακτηρισμός.
4: Να φτιάξουν μια παραγωγή τόσα καιρό, το λέμε, ρε γαμότο μου. Μας έχουν λείψει τα παιδιά χωρίς σύνορα.
1: Άστο τώρα. Ας γίνει καλά ο άνθρωπος και θα συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν,
1: να είναι και όσο το δυνατόν πιο υγιής. Βασικά να είναι υγιής. Τελεία, όχι πιο υγιής. Να είναι μια χαρά. Να γίνει καλά.
3: Περνάω στο επόμενο θέμα, εννοείται. Περνάω στο επόμενο θέμα, στη Χριστίνα Βίδου, η οποία χθες ανέβασε μία φωτογραφία με τη Σία Κοσιόνη αγκαλιά και γράφει «Respect, μικρή μου». Και να σας πω ότι εχθές, στο τιμόνι της παρουσίας του κεντρικού δελτίου, βρέθηκε η Χριστίνα Βίδου και θα είναι εκεί για 2 εβδομάδες, καλύπτοντας έτσι το κενό που άφησε η Σία Κοσιόνη.
1: Η οποία έκανε το δελτίο του Σαββατοκύριακου και μάλιστα την είχε αντικαταστήσει και επάξια.
3: Όταν
1: έλειπε με την ασθενειά της η Σία Κοσιόνη.
2: Ήθελε
3: και
2: κάπως...
3: μάλιστα θυμάστε ότι είχε συζητηθεί και τότε με την επιστροφή που ήθελε η Σία Κοσιόνη να βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο να παρουσιάσει εκείνο το δελτίο ειδήσεων.
1: Γιατί έλειπε πολλές μέρες και σου λέει να την ξεκουράσω και τη Χριστίνα. Και ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που ακούστηκαν ως σημείο ρήξης, ότι της είπαν όχι. Ούτε τώρα.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί ήταν εκείνο το Σάββατο που ξεκίνησε η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν.
4: Ναι, συγγνώμη, και Φλιτζάνη δεν ετοιμάζανε.
1: Η
3: Λένα Φλιτζάνη ετοιμάζεται για του χρόνου ως διάδοχη κατάσταση.
1: Είναι το μεσημέρι. Συν της άλλης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, εγώ δεν ξέρω αν έχει ευθύνη ή δεν έχει, αλλά στοχοποιείται η Φλιτζάνη. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, γιατί είναι πολύ φορτισμένο συναισθηματικά το κλίμα στον Sky αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αναφιλητά, και, γιατί πήγε να χαιρετήσει εχθές η Σία Κοσιόνη. Αγκαλιές, αναφιλητά, μίλησε με όλους για πάρα πολλή ώρα. Έκατσε πολλή ώρα στο Sky. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε διάδοχη κατάσταση, ειδικά αν συνοδεύεται και από διάφορα συνωμοσιολογικές θεωρίες συνωμοσίες που αναγκαστικά θα συνοδεύεται, στοχοποιεί τον αντικαταστάτη.
2: Ναι, μωρέ, γι' αυτό και η κυρία Βίδου θέλει, έστω και για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, να ανεβάσει και τη φωτογραφία. Όχι για να βγάλει την απ' έξω οποιαδήποτε σκέψη για μεταξύ τους κόντρα. Προφανώς ήθελε και να την ανεβάσει, αλλά και να μην υπάρχει τέτοια κουβέντα ότι εμείς εδώ μεταξύ μας είμαστε ok. Πάμε παρακάτω.
1: Το οποίο κάνει, προφανώς, για να συνδέσω αυτό που είπε και ο Θανάσης, κάνει χειρότερη τώρα τη θέση της Φλιτζάνη, γιατί φαίνεται ότι όλοι μαζί και η Φλιτζάνη χώρια που αντικαθιστά.
2: Θα τρέχει η Φλιτζάνα σήμερα να βρει φωτογραφία να
4: οπότε
2: ανεβάσει.
4: Οπότε καλύτερα του χρόνου για να ξεχαστεί κιόλας.
1: Αυτό είναι το σχέδιο. Λένε ότι είναι το σχέδιο.
4: Ναι. Τι έγινε τελικά που πάει η Σία?
3: Η Σία ακούγεται πολύ έντονα για τον Αντένα.
1: Αντένα πάει, παιδιά, και λένε, λέει, καλημέρα Ελλάδα. Μόνη της.
5: Καλέ.
1: Μόνη
4: ωραίο,
1: της.
4: Ωραίο.
1: Έτσι ακούστηκε.
4: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και ο έξυπνο πολύ. Αυτό
3: ωραίο, αλλά
5: τολμηρό. Okay.
3: Δεν είναι βέβαια, σωστό να παραμένει ο τίτλος.
4: Γιατί?
1: Δεν είναι σωστό καταρχάς.
3: Αποδείχθηκε
1: τώρα...
3: και φέτος.
1: Θα μας μαζέψω τώρα με πρώτο εμένα, γιατί εγώ το είπα.
2: Ναι, μαζέψω.
1: Ναι, δεν είναι σωστό να το λέμε όταν είναι στον αέρα ο Παναγιώτης Στάθης τώρα και εμείς καθόμαστε και λέμε τώρα ότι θα την καταστήσουμε.
2: Α, εγώ ήθελα να το κάνω λίγο πιο χοντρό.
1: Αυτά που βρίζαμε παλιά, μην τα κάνουμε εμείς.
2: Θα το κάνω εγώ λίγο πιο χοντρό.
1: Ναι.
2: Αν βρεθεί πάντως η Σία Κοσιόνη στον Αντένα σε οποιαδήποτε εκπομπή, σε οποιαδήποτε ζώνη, κάπου εκεί στο κανάλι υπάρχει ένα δελτίο. Δεν θα ήθελα να το παρουσιάζω εγώ, ας πούμε, και να μου σκάσει μη τη Σία Κοσιόνη στο κανάλι.
3: Έχει ήδη ανακοινωθεί, να σε προλάβω και να σου πω ότι έχει ήδη βγει δελτίο τύπου, ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει ανανεώσει με τον Αντένα και συνεχίζουν τη συνεργασία τους.
2: Βεβαίως.
3: Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άγχος εντός. Καλά, όχι ότι θα έχει άγχος ο Νίκος Χατζηνικολάου, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Καλά,
3: υπήρξε αυτή η συζήτηση.
1: Μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαίνεσαι. Όχι, δεν είναι θέμα Αντένα. Όλα τα κανάλια τη βρίσκουν. Θα το βρει το μοτίβο. Στην τελική του δίνουν μια επιτελική θέση ή τον κάνουν υπεύθυνο.
2: Τα όμορφα συμβόλαια, όμορφα ναι, καίγονται.
1: Υπεύθυνο των δελτίων ή τον έχουν.
5: Σχολιαστή.
4: Παιδιά, θα τον κάνει διευθυντή ειδήσεών τη.
1: Διευθυντή ειδήσεων θα είναι τον Παπαδρό.
4: Α, πάει ο Παπαδρό.
1: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω.
2: Τη πάει πάντως τη Σία Κοσιόνη σαν εικόνα.
1: Ο Αντένα. Συμφωνώ.
2: Πολύ.
1: Συμφωνώ. 6, 9, 8, 104 και 6 και τα δικά σας τα μηνύματα για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε, ναι.
3: Ναι, να σας πάω στην Σούπερ Κική, η οποία βρέθηκε στο κανάλι του Φιδία Παναγιώτου.
2: Τη σύμπραξη άλλων.
1: Θέμα. Ναι.
3: Τι είπα, Φιδία.
2: Όχι,
3: δεν είναι. Έτσι το λένε.
1: Όπως προχθές, έχω το ίδιο συνέστημα όταν είπες καλεσμένη η Σούπερ. Όχι, δεν το λέω για κακό. Λέω συνάντηση τώρα τι να πάνε μετά. Τα στόματά τους. Γιατί είναι και δύο, ρε παιδί μου. Ανεξέλεγκτη, δεν ξέρεις τι να περιμένεις ότι θα πούνε. Ίδιο συνέστημα είχα όταν άκουσα συνέντευξη. Η Σιντερέλα λέει υποδέχεται την Έλενα Κρεμλίδου. Και λέω Παναγίτσα μου, τι θα ακουστεί τώρα σε αυτή τη συνέντευξη, πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Μίλησε για τα οικονομικά της μεταξύ άλλων.
2: Η Σούπερ.
3: Η Σούπερ και εκείνη.
1: Τα Σούπερ οικονομικά.
4: Είναι Σούπερ.
3: Είμαι, λέει, πολύ σπάταλη. Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
2: Μπράβο σου.
3: Σήμερα λέει, σας λέω τον τίτλο τώρα για να σας πιάσω. Σήμερα λέει το πρωί, ας πούμε, μου έβαλαν 10 χιλιάρικα.
1: Ποιος τις έβαλε 10 χιλιάρικα?
2: Από δουλειά προφανώς.
3: Καταλαβαίνουμε από κάποια συνεργασία, κάποιο εμπορικό.
1: Εμείς πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο να τους το θυμίσουμε ότι, ότι έχουν περάσει 90 μέρες να μας πληρώσουν.
2: Δεν είσαι σουπερούκα.
4: Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, παιδιά, είναι πολύ προκλητικές δηλώσεις. Αυτές γενικά όταν γίνονται.
5: Η γιαγιά μου να τα ακούει αυτά που μας βάζει χέρι μόλις πάμε και παίρνουμε ένα σταφιδόψωμο από το φούρνο και λέει τι σπατάλες είναι αυτές.
4: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
1: Τι είπε η Σούπερ Κική, δηλαδή.
3: Τι είπε η Σούπερ Κική, ότι σήμερα το πρωί, ας πούμε, μου έβαλαν 10.000 ευρώ σε αυτή την κάρτα.
1: Ναι.
3: Έχω στις άλλες, λέει, κάρτες, δεν μπορώ να τις δω γιατί είναι απομονωμένες και δεν θέλω να τις βλέπω.
1: Δεν θέλω
3: να τις
1: βλέπω.
3: Τα έχει χωρισμένα.
1: Ναι.
3: Τα έχει χωρισμένα και τακτοποιημένα. Θα μου φτάσουν, λέει, για πολύ λίγο διάστημα αυτά τα 10 χιλιάρια γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε 2 μέρες σίγουρα.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, 5 χιλιάρια τη μέρα.
2: Εντάξει, ρε παιδιά,
1: ένα κεράσι για τους μαστόρους.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω.
3: Μόνο τα νεράκια που θα πάρεις για τους μαστόρους.
1: Ναι, ρε.
2: Καταλαβαίνω και το προκλητικό του πράγματος που λέμε κλπ. Αλλά όταν είσαι σε αυτή τη φάση που μιλάς για αυτά που δεν θα πεις, σας παρακαλώ για τα οικονομικά, δεν κάνουμε κουβέντα. Δεν μου φαίνονται ακραία ποσά με βάση ότι έχει μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση, λέγαμε, πολλές καλές συνεργασίες. Δηλαδή,
3: εννοείται.
1: Αυτή δηλαδή είπε ότι ξοδεύει πόσα το μήνα?
2: 20-30.
3: Είπε λοιπόν ότι χαλάω πάρα πολλά. Λέει, χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα αναλόγως λέει το τι θα πάρω και τι θα κάνω. Μπορεί, λέει, ξαφνικά να πάρω τον φίλο μου τον Δημήτρη και να του πω πάμε ένα ταξίδι στην Βενετία. Και εκεί λέει να τους πάρω, λέει, να τους κερνάω.
2: Ναι.
3: Να μπούμε σε μαγαζιά, ναι, να τους πάρω πράγματα, να τους ψωνίσω.
1: Άμα τα βγάζει νόμιμα, καλά κάνει και τα τρώει. Όπως και ο Φίμπερ που λέγαμε για το σπίτι. Άμα τα βγάλε το παιδί, γιατί να μην πάρει σπίτι.
2: Το φάγωμα, εγώ το βρίσκω πάντα θετικό να κινείται το χρήμα, να μην είμαστε μίζεροι. Τσιγκουνέ και τα σχετικά. Σχολιάζουμε, αν σχολιάζουμε, το λες ή δεν το λες. Και εγώ πιστεύω ότι αν είσαι αυτής της φάσης Σούπερ Κική τόσο ελεύθερη, το λες.
3: Να σας πω λιγάκι κάτι.
5: Παρακαλώ.
3: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγάλει η γυναίκα όσα θέλει και να χαλάσει και όσα θέλει. Και μπράβο τους που κερνάει και παίρνει και δώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορούμε. Εγώ μαζί της. Δεν μπορείς όμως. Δεν μπορούμε να μην λέμε για την Σούπερ Κική, αλλά την Ιωάννα Τούνη να την έχουμε βγάλει στο Σύνταγμα που πήρε παντόφλες Ερμές.
5: Εμείς ούτε για την Ιωάννα Τούνη λέμε.
4: Δεν μας ενδιαφέρει
3: κανένα. Δεν λέμε εμείς οι τρεις.
4: Τη ζηλεύουμε εμείς.
2: Θαυμάζουμε την παντόφλα του Ερμές ξεκάθαρα.
4: Εγώ θα θέλω. Εγώ παρανυχίδα τη Τούνη να ήμουν, παρακαλώ.
1: Πολύ
3: τι θα γινόταν αν αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη την έκανε η Ιωάννα Τούνη.
4: Σιγά μου, ώρα και εσύ με την Ιωάννα Τούνη.
2: Κοίτα,
3: έλα, 2 μέτρα και 2 σταθμά, ρε παιδιά.
2: Θα με παρεξένευε η Βάνα να βγει να την κάνει στα Ματίνα Τσιμτσιλή, να μου πει χαλάω το μήνα 20 με 30 χιλιάρικα. Θα έλεγα πω από τι πρόκληση, από πού και ως πού, γιατί να μας το πει. Τώρα, από αυτά τα παιδιά, αφού γίνεται συχνά αυτή η κουβέντα, τι βγάζουν οι influencers, αυτό, το 8ωρο, το 9ωρο, το 10ωρο, πόσο χρειάζεται να δουλέψουμε, αν τα καταφέραμε, παίζει τέτοια ιστορία.
4: Εγώ άνετα πήγα να καθάρισω το σπίτι τη Σούπερ Κική για να 50 έργο την ώρα.
2: Εσύ πρέπει να έχεις φετίχ με αυτό.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ σκέφτομαι πράγματα τα οποία μπορώ να... και να μου αποφέρουν χρήματα, ναι, και να είμαι και ασφαλής.
2: Και να περάσει ωραία.
4: Και να περάσει ωραία. Γιατί μπορεί να με πιάσει γκόμενο η Σούπερ Κίκη.
2: Και να, και να σε έχει μετά να τα τρώτε.
4: Δεν θα τις τα φάω όλα, ρε.
1: Πάμε. Έλα.
3: Να σας πω και κάτι ακόμη που πρόσθεσε βέβαια η Σούπερ Κίκη. Ναι. Είπε ότι πολλές φορές, αυτό λέει το δουλεύω τώρα, τι κάνω, αγοράζω πράγματα και κερνάω έτσι, προσφέρω οικονομικά σε φίλους μου και σε δικούς μου ανθρώπους, mm-hmm, κάπως να τους έχω στη ζωή μου και θέλω, λέει, να το σταματήσω αυτό.
1: Αν μου θυμίζει εκείνη τη σκηνή από την έκτη αίσθηση που η μαμά πλήρωνε ένα φίλο του παιδιού της για να πηγαίνουν μαζί στο σχολείο να τον έχει φίλο.
2: Ναι, μωρέ.
4: Βλέπεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάρω τους εκμεταλλευτώ.
1: Μάλιστα. Θάνας Τόπες, δεν έβγαλε πάρα πολύ γέλιο. Άμα το πεις δεύτερη φορά τώρα αυτό με το.
4: Όχι, μα δεν το
1: θα πάω να τους φάω τα λεφτά. Θα πάω να τους φάω τα λεφτά. Ωραία,
4: θα πάω,
1: τώρα. Άντε στο καλό. Αλλά να είσαι ώρα στο ραδιόφωνο, μπορείς.
4: Όχι, γιατί μου αρέσει να τρώω και τα δικά σου.
2: Είναι κάποια startup.
4: Startup.
1: Λοιπόν, έλα. Ναι.
3: Να σας πάω λοιπόν και στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος ανακοίνωσε τη συναυλία που θα κάνει για τα 30 του χρόνια. Mm. Που στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους.
4: Δωρεάν θα είναι.
3: Και θα είναι, ναι, θα είναι δωρεάν η είσοδος. Θα βρεθούν πάρα πολλοί συνάδελφοί του, μπράβο, εκεί, μπράβο, να τραγουδήσουν μαζί με φίλους. Τώρα ξέρετε πώς πήγε, πού πήγε όλο το μυαλό μας.
1: Πού?
3: Αντώνης Ρέμος versus Αναβίση, ποιος θα έχει περισσότερο κόσμο, αν θα φτάσει τον κόσμο του Καλλιμάρμαρου. Πάει τώρα αυτή η συζήτηση, το εντάξει, ξέρετε.
4: Όχι, δεν πάει εκεί το μυαλό.
2: Δαιμόνια ρεπόρτερ.
4: Είμαι ένα συναυλία που πληρώνει εισιτήριο και πας και τα σκάς γανδίνες και είναι δωρεάν. Παιδιά, sorry κιόλας, αλλά η μία θα έχει ένα όριο κόσμο, η άλλη είναι μια ελεύθερη συναυλία. Μπορεί να μαζέψει όλη τη Θεσσαλονίκη.
2: Και η Σακύρα το ρεκόρ στη Δωρεάν το έκανε, να μην λέμε.
4: Παιδιά, όλα τα ρεκόρ που έχουν γίνει σε συναυλίες, ειδικά στη Βραζιλία, είναι δωρεάν συναυλίες. Μόνο.
3: Πάντως,
4: η Μετάλλικα μαζέψαν ένα εκατομμύριο.
3: Εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Αναβίση και τον Αντώνη Ρέμο με τους Μετάλλικα.
5: Why not?
2: Λοιπόν, μην το πεις αυτό στην Αναβίση.
4: Ναι, μην τους λες, γιατί συγκρίνουν ήδη στην.
1: Διαβάζω τώρα, προσπαθώ να βρω το άρθρο γι' αυτό αργό.
2: Για πες να βοηθήσουμε.
1: Δεν το βρίσκω τώρα, πιέστο.
4: Πες εδώ, θα
5: ποιο άρθρο.
1: Ρε, παιδί μου, ήταν του Μαρίνου Βυθούλκα. Ναι. Ήθελα να το διαβάσω. Που έλεγε για πολύ. Πώς να το πω τώρα. Πολύ φορτισμένο κλίμα στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτου.
3: Το βρήκα εγώ.
1: Μπράβο, για πες το, γιατί λέει ότι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουν, σου λέει, παραιτηθεί 4 αρχισυντάκτες, δεν ξέρω, με ονόματα, δεν ξέρω πόσοι συντάκτες. Τι είναι αυτό τώρα, τι γίνεται εκεί, εντωμεταξύ θεωρείται και επιτυχημένη. Όχι θεωρείται, δεν ξέρω τα νούμερα.
2: Είναι.
1: Πάντως συζητιέται πολύ. Για τα νούμερα δεν ξέρω και δεν τα έχω τσεκάρει.
2: Και εγώ για τα νούμερα δεν ξέρω, αλλά οπωσδήποτε έχει impact, έχει αποτύπωμα. Δηλαδή κάτι που θα γίνει και μια συνέντευξη, μια κουβέντα, ένα ρεπορτάζ.
1: Θα έχει αναπαραγωγή.
2: Οπωσδήποτε.
1: Για πες ρε, Βάνα, που το βρήκες. Πού είναι,
3: ναι,
1: το έγραφε
3: αυτό. Λέει αυτό ακριβώς. Το όλα τώρα ο Μαρίνος Βυθούλκας, λοιπόν, λέει ότι ενώ είναι, λέει, ικανοποιητικά τα νούμερα τηλεθέασης, υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο που έχει να κάνει με το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες. Αναφέρει τα ονόματα 4 συνεργατών και δεν ξέρω αν θέλετε να. Ο λόγος λέγεται τον Θανάση Μιλωνά, ναι, Μαρία Ζούγρα, Γιώργο Κρατημένο.
1: Μαρία Ζούγρα, είμαστε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, παιδιά.
2: Καλή, στο μάθημα.
1: Ζακυνθινή. Πολύ καλή. Τη Ζάκη, θυμάμαι.
2: Με και, πόσο το πήρε.
1: Και όμορφη κοπέλα. Δεν είναι καλή το πτυχίο τώρα. Για πες.
4: Ναι, ευκαιρίες.
3: Όπως μαθαίνουμε, λέει, ο Θανάσης Μιλωνάς και ο Γιώργος Κρατημένος παραμένουν στο Open, στο Δελτίο Ειδήσεων.
2: Okay.
3: Ενώ η συμφοιτήτριά σου και η Κασιανή Βραχά φαίνεται πως έχουν αποχωρήσει από το κανάλι.
5: Την ακούω.
3: Οι συγκεκριμένες, λέει, αποχωρήσεις σε συνδυασμό με τη δυναμητισμένη ατμόσφαιρα ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και τους δημοσιογράφους της εκπομπής έχουν δημιουργήσει έναν εκνευρισμό στην ομάδα, με τη Μίνα Καραμίτου να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, λέει, του Όλα Τώρα, ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Open, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, είναι ενήμερος για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην πρωινή εκπομπή του σταθμού.
1: Καλά, μόλις πάρει το όπλο του, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, να ξέρεις, ο Παναγιωτόπουλος. Είναι σοβαρά ψαρωτικός και πολύ καλός στη δουλειά του. Τέλος πάντων, μάλιστα. Ωραία, ένα τελευταίο λοιπόν να πούμε. Ναι, πες.
3: Όχι, ήθελα να πω ότι η αλήθεια είναι πως αυτή η εκπομπή ήταν η έκπληξη για τη φετινή σεζόν και για το Open.
1: Έκανε εντύπωση.
3: Σημειώνει ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα το τελευταίο για την Κλαβδία. Έγινε λοιπόν ένας δώρος σοβαρός το περασμένο Σαββατοκύριακο για το ότι δεν στήριξε σε προγενέστερη συνέντευξή της, μάλιστα είναι από 26 Απριλίου, νομίζω, η συγκεκριμένη.
3: Είναι από τον Απρίλιο.
1: Που δεν είπε, ρε παιδί μου, ενώ όλοι οι άλλοι έλεγαν τη χώρα τους ότι υποστηρίζουν, εκείνη είπε πρώτα την Κύπρο και μετά είπε, νομίζω, τη Δανία, είπε κάποια άλλη χώρα.
2: Άλλη, ναι.
1: Λοιπόν, και άρχισε μια κριτική ότι.
3: Εκείνη, τη Φιλανδία, νομίζω.
1: Ναι, εκείνη δεν θα τη άρεσε αυτό όταν ήταν υποψήφια, δηλαδή κάποιο Έλληνα να μην έλεγε.
2: Ισάτη πριν.
1: Ισάτη, α πούμε, πρώτη εκείνη. Ξεκίνησε μια συζητησούλα που.
2: Την ανάγκασε.
1: Έλαβε έκταση.
4: Για αστερομάδα.
1: Άρχισαν να συζητάνε όλοι ότι δεν ήταν σωστό. Μάλιστα, κάποιοι είδα εγώ, επειδή το έψαξα λίγο στο ίντερνετ, άφησαν υπονοούμενα ότι είναι θέμα δισκογραφικών. Ότι επειδή ο Ακύλας είναι, λέει, της Μήνος, από την Πάνικ, δεν ένιωσε αυτή την υποχρέωση να τον υποστηρίξει.
2: Σιγά, καλέ τις μετοχές του χρηματιστηρίου.
1: Λέω έλεγες, τώρα τι υπόθηκε. Και καταλαβαίνετε ότι τσούκο-τσούκο, ακόμη και ο Μικρούτσικος είπε, δεν θέλω να πω, άρχι, έγινε λίγο μανούρα. Εγώ δεν το θεωρώ τόσο. Εγώ το θεωρώ περισσότερο δείγμα ευγένειας. Δηλαδή δεν λέμε εμένα. Δεν θέλω
2: και εγώ έτσι το κατάλαβα.
1: Δεν λέω το αναμενόμενο.
2: Ναι.
1: Λέω οποιονδήποτε άλλο του από μένα. Αλλά δεν συμφωνούν πολύ μαζί μας, Βασίλη.
2: Εγώ κατάλαβα κάτι μεταξύ ευγένειας και σαν να θεωρεί δεδομένο ότι μετά από εμάς που εννοείται.
1: Αυτό και εγώ κατάλαβα.
2: Ξεχωρίζω, γι' αυτό είπε η κοπέλα την Κύπρο.
1: Φαντάσου πόσο ζορίστηκε που ανέβασε τώρα ένα. Τι ανέβασε αυτή τη βίντεο, είναι.
2: Κάποιο βιντεάκι, Εβάνα. Όχι, μία φωτογραφία καταρχάς είδα που έλεγε φέρτε το αυτά, Ακύλα, Φωκά, με τις ώρες που θα γινόταν η προβολή των υποψηφίων στον ημιτελικό. Κάτι τέτοιο ήταν, Εβάνα.
1: Ψαχνόμαστε να βριστούμε δηλαδή. Ναι.
3: Εγώ αυτό που λέτε τώρα το τελευταίο δεν το έχω παρακολουθήσει, το τελευταίο βίντεο.
1: Ήσουν πλήρως.
2: Ήταν ένα πώς.
1: Σε όλα τα άλλα ήσουν πλήρως ενημερωμένη. Μπράβο όμως. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Ναι, σε όλα τα άλλα ήμουν γιατί το είχα στη σκαλέτα μου.
1: Ναι.
3: Η Κλαβδία ήταν out of the box. Αλλά.
4: Εμά δεν είχε σκαλέτα.
3: Αλλά δεν συμφωνώ απόλυτα γιατί θα έπρεπε εξ αρχής να πει Ελλάδα. Μας έχει συνηθίσει σε μια πολύ ευγενική έτσι και καλή παρουσία. Δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο επικοινωνιακό ατόπιμα, αλλά έκανε. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, επειδή είναι η Κλαβδία που τη συμπαθούμε. Αν το έκανε η Μαρίνα Σάτι παρομοίως, θα είχαμε πέσει να τη φάμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ίσα. Αντικειμενικά δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε η Κλαβδία, άσχετα από τις δισκογραφικές.
1: Ναι, εγώ λέω να μην προτρέχεις. Γιατί πιστεύεις ότι το έκανε επίτηδες και δεν το έκανε για καλό
3: σκοπό. Δεν είπε ότι το έκανε επίτηδες απαραίτητα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Αυτό που ακούστηκε με τις δισκογραφικές, που το ακούστηκε όντως.
1: Έχουμε, συγγνώμη, έχουμε breaking news, μου το δείχνει τώρα ο Βασίλης.

0: Εντάξει, στον πάτο είχε πει, του βαρελιού.
1: Ναι, τον πάτο.
0: Τι άλλο, δηλαδή, να ακούσουμε για να πιστέψουμε ότι δεν την στηρίζει.
2: Και θυμάστε ότι είχαμε πέσει πάνω στο Γιώργο Λιάγκα και καλά κάναμε και λέγαμε ότι δεν είναι σωστό με την ψυχολογία να ακούει τέτοια πράγματα η παίκτρια, η Κλαβδία. Ναι. Και τώρα έρχεται η Κλαβδία.
0: Τι
2: να πει,
0: Κλαβδία, ρε φίλε.
2: Μα τη έχει την Κλαβδία να πει ότι του αρέσει η Κύπρος.
0: Έλα κλείσουμε τώρα γιατί
1: είναι η Κλαβδία είναι ο Λιάγκας φέτος.
2: Όχι ρε παιδιά, θέλω να πω.
0: Ίδιο είναι να πω ότι ο Θανάσης ταξίζει στον πάτο του Βαρελιού. Ίδιο είναι να πω ότι ο Θανάσης ταξίζει στον πάτο του Βαρελιού στο διαγωνισμό. Και ίδιο είναι να μην πω το Θανάση και να πω καλός ο Βασίλης.
2: Δεν είναι το ίδιο. Αλλά όταν έχεις βρεθεί σε αυτή τη θέση και διαγωνίζεσαι στη Eurovision για τη χώρα σου και ξέρεις πως είναι το κάθε τι που ακούγεται, δεν μπορείς να πεις ότι εμένα μου αρέσει η Κύπρος. Η Ελλαδάρα θα πεις,
0: μπορείς να πεις.
2: Πάμε Αγγίλα θα πεις.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο με το ξύλο τον πάτο του Βαρελιού που είπε ο Λιάγκας.
2: Ωραία, δεν είναι το ίδιο. Αλλά θέλω να πω ότι όταν ακούς κάτι το οποίο δεν σου αρέσει.
0: Καλώς. Κλείστε.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Έγινε, έλα, γεια.
2: Τώρα αυτό δεν είναι σωστό.
0: Όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, το κλείνω.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. 8 άτομα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γαδά για τη συμμετοχή τους στη ληστεία το πρωί της Δευτέρα σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στο κατόχι Μεσολογγίου. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρα σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε, ωστόσο στον χώρο έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 χρήση 2024. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 10 η ώρα, τέταρτη κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολυβοηθητικές όψεις για τις επαφές, τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά θέματα.
3: Ο καιρός σήμερα.
4: Ηλιοφάνεια αναμένουμε σήμερα στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
5: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Ρυθμός 988.
8: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας, Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή, Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλ...

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Τώρα κάνω λίγο σαν τον. Πώς λέγονταν αυτός, ο Ντάντι Τσούλβας.
2: Συγγνώμη. Πριν ξεκινήσουμε, γεια σου. Γεια σου, Αμάντα. Γεια σου, Αμάντα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ένα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ένα πάρα πολύ γρήγορο γεια στη γιαγιά μου.
1: Καλημέρα σα, κυρία Ρίνα. Καλημέρα σα.
2: Θα κάνει τι εξετάσει του αίματό τη σήμερα, γιαγιά μου.
1: Δεν θέλει να τι κάνει και το λε.
4: Όλα πολύ καλά θα πάνε.
2: Όχι, γιατί να μην θέλει. Ναι, καλά, μια χαρά θα πάνε, είναι ρουτίνα. Απλά τώρα επί τη ευκαιρία έχει ξυπνήσει και μας ακούει. Ακούει τι λέει αυτή η εγγονιά της.
4: Πολύ ωραία. Κατερίνα, γεια θα έλεγες ότι είναι η αδυναμία της γιαγιάς Ρίνας. Έτσι, κανένα γλυκάκι, κανένα αυτό.
2: Εξαδέρφη μου η Ανδριανή, για αρχή.
4: Φυσικά.
2: Της αρέσει πολύ το μέλι. Σαν το Winnie the Pooh είναι.
1: Και εμένα μου αρέσει το μέλι.
2: Άλλο μέλι, μάλλον.
4: Με παλάμε εγώ.
1: Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι τώρα, περίμενε μισό λεπτό. Εγώ νομίζω ότι εσύ σου είναι η αδυναμία της. Γιατί εσύ την. Καταρχάς την έχεις στο μυαλό σου από το πρωί στο βράδυ. Σε παίρνει τηλέφωνο και μιλάτε από το πρωί.
2: Γι' αυτό δεν είμαι η αδυναμία της.
4: Καταλαβαίνω.
2: Ενώ η άλλη ξαδέρφη μου που είναι λίγο πιο ζαμανφού.
4: Η σνομπαρία.
1: Α, εκεί που την φτύνουν πηγαίνει και κολλάει.
2: Όπως και ο παππούς μου στον αδερφό μου. Σε μένα δεν έχει κανείς αδυναμία.
1: Θα σου έχει ο μέλλον σύζυγός σου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι, δεν βαριέσαι, ό,τι είναι. Ό,τι περίσσεψε.
1: Έλα, ρε, τι λες.
4: Μην επικοινωνήσεις.
1: Δεν είναι έτσι.
4: Τι συναχωρήθηκα και όταν θα σε.
1: Να χαίρεστε την εγγόνα σας. Είναι όμορφη, είναι προκομμένη, είναι έξυπνη.
4: Για την άλλη, λες την αγαπημένη της.
1: Την Κατερίνα. Θέλω να πω όμως ότι.
2: Είναι οικονόμα, πες. Είναι οικονόμα. Το διαχειρίζεται το χρήμα.
1: Οικονόμα δεν είναι, δεν έχει λεφτά.
4: Δεν το σπάει για τα κοινόχρηστα.
1: Αυτό που δεν ξοδεύει, διότινα. Ή είναι οικονόμος ή δεν έχει. Σημασία έχει ότι συνήθως δεν έχει κάτι.
2: Σημασία έχει ότι είναι καλό παιδί, πες.
1: Καλό
4: αυτό,
1: παιδί.
4: Καλή κοπέλα.
1: Οικονόμα δεν είσαι. Πηγαίνεις ταξίδια και έχεις απλήρωτα τα κοινόχρηστα.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι.
2: Γιατί όμως, γιατί αυτά δεν σταματάνε ποτέ. Εγώ η γιαγιά μου μου λέει να ζω τη ζωούλα μου, να τα περνάω ωραία.
1: Στην Ανδριανή τι λέει. Α, την άλλη, εσύ να μαζεύεις κανένα λεπτό. Η Ανδριανή είναι παντρεμένη.
2: Όχι, καλέ.
1: Α.
2: Δεν κάνουμε τέτοια εμείς στο σόι.
1: Το δίνεις στο σόι, το έχετε λίγο σε κακό, ε.
2: Ναι, ναι, δεν κάνουμε τέτοια. Είναι πιο μικρή από μένα η Ανδριανή.
4: Καλά, κάνει.
1: Λοιπόν, χαιρετισμούς, κυρία Ρένα, να τη χαίρεστε. Να είστε καλά και με το καλό. Να τη δείτε νυφούλα.
2: Όχι, Παναγίτσα μου.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι πλιάχρε.
4: Τι ευχή ήταν αυτή τώρα.
1: Τι ευχή, γιατί είσαι την κοντίδα τη Στεφανώση.
4: Δεν σίγουρα, ευχέ είναι αυτέ.
1: Τι θα την κάνει.
4: Κατάρεσε.
1: Άσε και κατάρεσε.
2: Εντάξει, για τη γιαγιά μου είναι μια ευχή που θα τη αρέσει.
4: Όχι, παιδιά, πρέπει να προχωράμε σε συμβατικέ σχέσει πλέον.
1: Καλά, καλά.
4: Εσύ μην ξαναγίνεσαι.
2: Μια μάτα εδώ πέρα.
1: Μιλάει ο μόνο που είναι κανονικά παντρεμένο. Μιλάει τώρα μα.
4: Είμαστε πέντε εδώ και μία μάντα έξι στη γραμμή. Ο πρώτο που θα μα τρέχει εκκλησίε εσύ είσαι.
1: Ο μόνο που όταν λέμε να πάμε κάπου θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι και εκεί μαζί.
4: Επίση.
1: Δηλαδή, και μπράβο.
4: Ναι,
1: και έτσι πρέπει. Ενωμένοι και τώρα θα μα πει για τι συμβατικέ καταστάσει. Λοιπόν, καλημέρα, μάντα μου. Θέλω λίγο να πω μια στιγμή.
3: Καλημέρα.
1: Για τη ΔΕΗ, να σα θυμίσω τα κουπόνια. Μπαίνετε στο MyDEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και σα έχει καβατζώσει η ΔΕΗ με το About You να έχετε 20% έκπτωση στα ρούχα. Επίση, 10 ευρώ κουπόνια από eFood για τι φαγάρε σα τώρα που έρχονται και τελική, ημιτελική και τελική Eurovision και Champions League αργότερα. Για να συνδεθώ λίγο και με Αμάντα. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ferry Scanner 20% έκπτωση εκεί. Όλα αυτά, τώρα που σας άνοιξα την όρεξη, μπαίνετε στο MyDEI και μπαίνετε στην ενότητα, πάτε στην ενότητα DEI My Rewards Coupons για να σας φτιάξει η DEI όπως σας αξίζει.
4: Αμάντα.
3: Τι γίνεστε, πώς πάμε.
1: Πολλά έχουν γίνει και άλλα γίνονται διαρκώς.
3: Πολλά έχουν γίνει.
1: Ναι, έτσι
4: ναι, καλά, χαμός γίνεται εδώ.
1: Ναι. Εσύ πες, τα νέα σου.
3: Χαμός γίνεται. Νομίζω τώρα ότι περιμένουμε, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.
1: Ναι.
3: Θυμίζω ότι είμαστε στο 2-2 στη σειρά, για όποιον δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, των playoffs, και αύριο στην Ισπανία, στην έδρα της Βαλένθια, παίζονται όλα.
4: Πάμε μόλι Πανάθα, πάμε να πούμε.
3: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους, ταξιδεύουν για Ισπανία. Για να δούμε.
1: Με το καλό, με το καλό.
3: Είναι πολύ σημαντικός αγώνας, ρε παιδιά, τώρα αυτός.
1: Πολύ. With the good.
3: Φτάσαμε, ναι. Ναι, with the good φτάσαμε στο πέμπτο μάτς. Τώρα θα κρυθούν όλα. Για να δούμε τι θα δούμε, πώς θα είναι η.
1: Τι ώρα είναι αύριο?
3: 10.
1: Πω, θα το χάσω, θα μάθουμε πάλι, πάλι τα μαντάτα την Πέμπτη το πρωί.
4: Κάτσε δες τώρα μια φορά.
1: Καταρχάς σου έχω πει ότι με γρουσούζεις. Στο έχω πει μπέσα τώρα. Και δεύτερον, δεν μπορώ να αντέξω τόσο πρωί.
4: Μην τη απόψε Eurovision εσύ αν δεν νιώθει τη χερούλη.
1: Για να καταλάβετε, γιατί τελείωσε το Muppet Show 6 ώρα το πρωί. Αν συνεχιστεί, δεν θα είναι στι 6. Τι άγχος με ταχυπαλμία που πήγα στο Συρίγο να φάω ένα ρημαδομεζέ και να γυρίζω σπίτι κακήν κακό. Κοιμήθηκα 12 η ώρα με το άγχος τι θα γίνει και τι ώρα θα ξυπνήσω Παναγία μου.
5: Κοιμήθηκε 12 όμως. Μπράβο.
1: Ναι, αυτό το έκανα, είναι η πρώτη φορά που το έκανα φέτος.
2: Ναι, ναι.
1: Και σα λέω με
5: πόνο
1: μπράβο. Καρδιά. Και ήμουν πριν από σένα.
5: Μπράβο, μπράβο.
1: Και με πόνο καρδιά, τέλο πάντων, δεν είναι θέμα πριν από σένα. Καταλαβαίνετε, άλλο είναι το
2: πόνο. Με πόνο καρδιά βγήκε ή με πόνο καρδιά γύρισε.
4: Όλα.
1: Όλα. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και έχει μια ταχυπαλμία ότι Θεέ μου, πότε θα πάω σπίτι, να βγάλω τον Κούπερ, να αλλάξω, να κάνω να πάω μια πίσω
2: κινητό. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη. Οπότε.
2: Ναι, γιατί μετά μπορεί να σε πάρει ύπνο, λε.
1: Επίση. Τι να πω τώρα. Μακάρι να περάσουμε. Έχω αρχίσει και φοβάμαι, η αλήθεια είναι. Και θεωρώ, σας είπα, αυτό το είπε ο Βαϊμάκης τις προάλλες στο ραδιόφωνο που τον άκουγα και έχει δίκιο. Οι ελληνικές ομάδες παίζουν καλύτερα με την πλάτη στον τοίχο. Όταν έχουν έπαρση και υφάκι, παίρνουν μη μποτί.
2: Ισχύει.
1: Και δυστυχώς αυτό συνέβη με τον Παναθηναϊκό. Όταν έκανε το break, ξεφύγαμε. Και θα το πω και αυτό τώρα. Και εντάξει, ελπίζω να μην βρω το αυτοκίνητο μου χδαρμένο. Αλλά έχει σημασία και αυτός που θέτει το πρότυπο. Όταν βλέπεις αυτές τις συμπεριφορές, δηλαδή τα όρια, το μέχρι που θα φτάσει το υφάκι, να πω, για να μην πω η αλαζονία, του οπαδού, εκπορεύεται από τον ιδιοκτήτη. Εντάξει, θέλει λίγο χαμηλά την μπάλα, ρε παιδιά. Θέλει λίγο χαμηλούς τόνους. Στεναχωριέμαι εγώ. Γιατί ήθελα να το πάρουμε. Ήθελα τουλάχιστον να παίξουμε στο ΟΑΚΑ μέσα. Όχι πως δεν θα παίξουμε, αλλά γιατί τώρα να πρέπει να περιμένω την Πέμπτη το πρωί για να μάθω. Κρίμα δεν είναι.
5: Άντε, έλα, παιδιά.
1: Ενώ Ολυμπιακός, το λέω, ζήλεψα που το έχει ξεκαθαρίσει από την περασμένη εβδομάδα.
4: Α, το έχει έτοιμο.
1: Ζήλεψα.
5: Και είναι και ξεκούραστη η ομάδα. Πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό σημαντικό.
2: Και θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Τέλος πάντων.
2: Δηλαδή έκανε το 2-0. Όπως το έκανε, θα μπορούσε να κάνει το.
5: Είστε μόνοι που παίζετε. Τέλος,
2: διάδομαι, διάδομαι,
1: και όπως το έκανε, μέσα στην Βαλένθια, ρε φίλε. Κάποιος μου είπε κάτι ένα. Δεν το θυμάμαι τώρα. Κάποιος μου είπε κάτι πολύ ωραίο που το ξέχασα τώρα.
5: Ξέρεις, είναι του Έλληνα μωρέ αυτό. Όλοι ψηλώνουν 10 και 50 πόντους με μια μικρή κατάκτηση.
1: Ξέρεις τι δείχνει όμως αυτό. Κάτι που δεν αρμόζει στον Παναθηναϊκό.
5: Όχι μόνο για ανασφάλεια. Δηλαδή.
1: Ναι, δείχνει μια ανασφάλεια που δεν αρμόζει στον εφτάστερο. Γιατί τι λέω. Όταν λες μπράβο μου που τα κατάφερα να κάνω το break. Ναι. Σημαίνει ότι κάτσε τώρα να καβατζωθώ να γιορτάσω που κατάφερα αυτά που κατάφερα. Γιατί άμα δεν το πάρω, να ξέρεις ότι έκανα τον break και έκανα τον άθλο.
4: Τι εφτάστερος τώρα είναι αυτός.
1: Ναι, έτσι. Να σου το πω, το κάνουμε και στην τηλεόραση. Ξέρουμε ότι δεν θα τερματίσουμε πρώτοι. Οπότε χαιρόμαστε που περάσαμε, ξέρω εγώ, με 10 μονάδες τον δεύτερο τη Δευτέρα. Και λέμε, είδες τώρα αυτό όμως ποιος θα το ξανακάνει. Όταν βλέπεις υπέρμετρο πανηγύρι, σημαίνει ότι φοβάσαι για το αποτέλεσμα. Για το τέλος.
4: Ναι.
5: Ορίστε, γυρνάμε τώρα.
2: Ωραία, ναι. Είναι μια ανάλυση κι αυτή.
5: Γυρνάμε σε αυτό που σου έλεγα. Το είχε πει ο Μπράιαν Κλαφ. Λέει μια μεγάλη ομάδα, δεν πρέπει να λέει ποτέ ότι είναι μεγάλη ομάδα.
1: Τώρα μου θυμίζει την ταινία που λέει την παροδία που λέει: μα δεν είμαι ο Ράιαν, είμαι ο Μπράιαν.
5: Αυτό ήταν τη Σαμάν,
1: ναι. Η διάσωση του στρατιώτη Μπράιαν. Τέλος πάντων, ναι.
5: Τι ωραίο που είναι.
1: Μακάρι. Και για το μπάσκετ να είμαστε και οι δύο, αλλά γουστάρω και εγώ στον τελικό τον Ολυμπιακό και να γίνει ωραίο.
2: Για να δούμε. Λοιπόν, αύριο θα ξέρουμε. Επίσης τώρα, έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο μετράει αντίστροφα και αυτό. Έχουμε δύο τελευταίες αγωνιστικές. Πάλι έρχονται αύριο και μετά τη Κυριακή για να τελειώνει και όλο αυτό. Για τις θέσεις 2-3. Τώρα οι θέσεις 1 και 4 έχουν κλειδώσει.
4: Είναι κλειδωμένες.
2: Πάμε για τα υπόλοιπα. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε τις Ευρώπες. Ποιος πάει πού και τι θα κάνει ποιος. Και έχει και play out σήμερα.
4: Αμάντα, συγγνώμη, εκτός... ποιος διεκδικεί τι?
5: Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
2: Είναι Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα για τις θέσεις 2 και 3.
4: Μάλιστα.
2: Ποιος θα τερματίσει δεύτερος, Βασίλη μου, και ποιος θα τερματίσει
4: τρίτος. Ωραία.
5: Έχει μπόνου δώρους η κάθε γιατί θέση.
2: Ναι.
5: Έχει μπόνους δώρους.
1: Μπόνου δώρους.
5: Ναι,
1: τι να κάνει ο Μπόνου, το θυμάσαι τον Μπόνου στο ρυθμό.
4: Ο Μπόνου Δώρος.
1: Ναι.
4: Αμάντα μου, πέρα από τον Μπόνου Δώρος, κάποιος ας πούμε με τη δεύτερη ή την τρίτη θέση πάει σε άλλη διοργάνωση.
2: Ναι, είναι Champions League, ναι, Europa League.
1: Πέρα από την πλάκα τώρα.
4: Συγγνώμη, τον Μπόνου δεν είναι λεφτά.
5: Όχι, αυτό είναι.
2: Όχι, εντάξει, τώρα αυτό μεταφράζεται και σε λεφτά σκέψου.
4: Α.
5: 30-40 μίρια είναι από το Champions League, κανένα 20 από το Europa.
1: Τι λες, ρε φιλαράκι.
5: Και κανένα δεκάρι είναι στο Conference. Η δυναμική πάντα των κερδών δείχνει και τη σημαντικότητα της διοργάνωσης. Η Euroliga σου δίνει 2 εκατομμύρια και βάζουν 40 εκατομμύρια. Για να καταλάβεις τώρα πόσο υποδιέστερο είναι το μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Δεν το καταλάβω αυτό που είπες. Σου δίνει 2 εκατομμύρια.
3: Τώρα αυτό είναι άλλο πράγμα όμως που λες.
1: Κάτσε να το καταλάβω τώρα γιατί με.
5: Τα κέρδη, τα κέρδη από τη διοργάνωση.
1: Είναι πολλά.
5: Είναι λίγα, είναι 2 μοίρια, 2-3.
1: Άρα είναι πιο μικρή διοργάνωση. Για το γόητρο παίζουν.
5: Το γόητρο παίζουν ξεκάθαρα.
4: Ναι. Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Και έχει και play-outs, γιατί εκτός από, το, από την τετράδα και τους πρωταθλητές και τα λοιπά, έχουμε να δούμε και ποιοι θα πέσουν κατηγορία, με ποιους θα συνεχίσουμε δηλαδή του χρόνου. Έχουμε στις 7 η ώρα σήμερα Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα.
4: Λυσάξετε με τον Πανετολικό, δεν πέφτει.
5: Περίμενε κι εσύ.
3: Να... Όχι, δεν πέφτει, Βασίλη μου, όλα καλά με τον Πανετολικό. Δεν τον ενοχλούμε, μην αγχώνεσαι.
4: Εντάξει, δεν θέλω.
3: Αυτοί που εντάξει, τώρα είναι κυρίως εκεί πέρα και ανησυχούν είναι ο Πανσεραϊκός, είναι η Λάρισα, είναι ο Αστέρας εκεί πέρα.
5: Λάρισα.
3: Αυτή τη στιγμή ζώνη υποβιβασμού είναι η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός.
4: Μάλιστα.
3: Και θα ξεκινήσουν και τα play-offs στη Basket League μέσα στην εβδομάδα. Γίνονται πραγματάκια. Να σας πω επίσης για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, αυτόν τον υπέροχο αθλητή της σφυροβολίας.
1: Ναι.
3: Τρίτος όλων των εποχών στην Ελλάδα.
5: Όλων των εποχών!
3: Ναι.
1: Μπράβο,
3: 79-09 μέτρα και έπιασε και το όριο για το ευρωπαϊκό. Θα πάει και στο ευρωπαϊκό.
1: Ωραίος.
3: Μπράβο, Χρήστο. Πολύ μπράβο, ωραίος.
1: Χρήστος Φραντζεσκάκης, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια, αγόρι μου.
3: Εξαιρετικό.
5: Ωραίο παλικάρι.
1: Μπήκε εσύ, δεν περίμενα. Ήσουν ο τελευταίος που περίμενα να μπει να τσεκάρει.
5: Και με αυτό το χρέζει. Ωραίο παλικάρι.
2: Όντως ωραίο παλικάρι.
4: Εγώ άφησα λίγο χρόνο, είπα κάποιος θα το πει.
1: Ωραία σφύρα του Βασίλη.
4: Οι ωραίες σφύρες, ωραίες σφυρίζουν.
2: Κάτσε να βάλω και γυαλιά γιατί δεν βλέπω καλά.
5: Με το ένα τη φάγκο.
1: Κυρία Αρίνα, εδώ η εγγόνα σας.
4: Χαλβαδιάζει
1: αθλητές.
5: Και βλέπω. Αλλά αυτό θα σου κοστίζει πολύ, Κατερίνα. Γιατί βλέπεις
2: γιατί είναι κοστίζει.
5: Είναι 2 μέτρα, 100 κιλά. Θέλει μια κατσαρόλα κάθε φορά.
2: Θα τον ταΐζουμε καλέ, σιγά.
5: Βέβαια. Κοίτα τι με χάμα και να μου το πει.
1: Τίποτα. Απλά θα φέρει την αλληλέγγυα 2 φορές την εβδομάδα να μαγειρεύει.
4: Ναι. Θέλει διπλή ρούλα.
1: Ναι, διπλή ρούλα θέλει. Έλα, Αμάντα μου. Τελείωσε. Μας έχεις αφήσει.
3: Ρουμίνια. Viral στιγμές από εκεί. Ασθενοφόρο τώρα. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να πάρει τραυματία αθλητή.
4: Οκ, το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Έχει ξανασύμβει. Πάρα πολύ ωραία.
3: Έχει ξανασύμβει, ναι. Αυτό που δεν έχει συμβεί όμως είναι ότι κόλλησε.
5: Κόλλησε, μάλλον.
2: Ποιο κόλλησε. Ασθενοφόρο.
3: Κόλλησε στο ασθενοφόρο γιατί είχε βρέξει και είχε γίνει όλο αυτό λάσπη και δεν πήγαινε ούτε μπρος ούτε πίσω. Και καταλήξαμε οι αθλητές να σπρώχνουν το ασθενοφόρο μπας και φύγει από τον αγωνιστικό χώρο και κάνουν τη δουλειά μας.
2: Ξέρετε ότι αντίστοιχα μπορεί να συμβεί με πυροσβεστικό όχημα όταν πάνε σε πολύ δυσπρόσιτες περιοχές.
1: Λέει βάζοντας Νιβέα στα χεράκια της.
4: Λίγη ενυδάτωση θέλει
5: τώρα γιατί.
2: Πώς θα μαγειρεύω για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη με ξερά χέρια.
5: Ή για να πυροσβέσεις που θα κολλήσει.
1: Μας ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα. Συγγνώμη, ξέρεις να μαγειρεύεις οτιδήποτε.
2: Πάρα πολύ καλά.
4: Πες μας έτσι.
5: Σήμερα τι θα μου φτιάχνεις.
2: Μπορώ να σας κάνω ρεβίθια, γίγαντες, μπριάμ,
4: μακαρόνια
2: με κιμά, λεμονάτα, κοκκινιστά. Ναι. Τι θέλετε άλλο. Παστίτσιο θέλετε, θα κάνω.
1: Η Ανδριανή ξέρει καλύτερα από σένα να μαγειρεύει.
2: Η Ανδριανή ξέρει. Καλύτερο, δεν ξέρω. Μια χαρά.
4: Στράφωση τιμούρες.
1: Υπάρχει κόντρα.
2: Τι κόντρα να υπάρχει, ρε. Όχι, και η Ανδριανή ξέρει.
5: Καλά.
2: Όλες ξέρουν.
1: Μήπως με κερδίσει. Η Ανδριανή είναι ωραία.
2: Ωραία είναι. Την έχει γνωρίσει την Ανδριανή γενικά στο ραδιομαραθώνιο.
4: Α, δεν είμαστε ξύπνοι, δεν ξέρουμε.
2: Η Ξανθιά, ναι, έχει έρθει στο ραδιομαραθώνιο.
5: Είναι πιο πολύ οικογενειακό σα είναι.
2: Την Ανδριανή.
1: Είναι.
5: Το έχω καταλάβει.
4: Είναι το που λένε.
5: Τη πρόχωρη πιο πολύ.
1: Είναι η εκπρόσωπο τη οικογένεια. Αυτή είναι. Αυτή του κάνει περήφανου.
5: Εγώ πιστεύω η Ανδριανή φτιάχνει πάντω κότσι με σκόρδο και σο.
2: Η Ανδριανή κάνει πιο εναλλακτικά. Θα κάνει έτσι κρυθά ρότα, μπορεί, θα κάνει καμιά ωραία μακαρονάδα. Έχει πολύ ωραία μαγειρεύει και η Ανδριανή τώρα.
4: Νιώθω ότι ανακαλύψαμε την πηγή των προβλημάτων που ψάχνει η ψή τόσο καιρό.
1: Δεν πα στην ψή να τη πει ότι το πρόβλημά σου είναι η Ανδριανή.
4: Έχει ονοματεπώνυμο.
2: Τα έχω λύσει με την Ανδριανή. Όπω είναι σαν να έχω μια μικρή αδερφή. Πώ είχαμε τον αδερφό μου τα ζόρια, είχα και με την Ανδριανή.
1: Γενικά είσαι και ζόρια με τα μέλη τη οικογένειά σου, δεν είναι.
2: Ναι, τώρα αφού ήρθαν αυτά ήταν μικρότερα και μου πήραν τη δόξα.
1: Λοιπόν, να πούμε παιδιά ότι έχω εδώ ένα πάρα πολύ ευχάριστο, μακάρι να ισχύει από το D News διαβάζω εδώ, Πινελόπη Πλάκα. Όλος Παπαδημητρίου λέει το νέο ειδήλιο που συζητιέται. Μακάρι.
4: Α, τάχουσι.
1: Έτσι λέσει.
4: Α.
1: Ωραία.
4: Καλό, καλό, καλό.
1: Ο Τόνι Βαδάμι δεν ξέρετε ποιο είναι.
4: Καλό, καλό.
1: Έγραφε για τα κείμενα στο Μουτσινά που είναι πάρα πολύ ταλαντούχο. Ηθοποιό. Τη μαύρη σαμπούκα είχε κάνει.
4: Τη σαμπούκα τη μαύρη.
1: Πολύ καλό. Και η Πινελόπη πλάκα πανέμορφη και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, επιστρέφω.
4: Τι γράφουμε. Είναι η ώρα μα.
5: Ναι, όντως.
1: Η Αδριανή.
2: Πρέπει να την πάρω να την ξυπνήσω να τα ακούσει.
1: Εντάξει. Κακά τα ψέματα, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν το online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι σε αυτό που ζουν, το αν αυτό που ζουν, για το αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζουν το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέουν άμεσα με την και τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης, όπως επίσης τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος εδώ στο 698-104-104-6 μας ζήτησε αυτή τη διασκευή του λογαριασμού. Είναι από τους ίδιους που ακούγαμε τις προάλλες το είπες του Φέρι.
1: Ναι.
4: Και ο λογαριασμός.
1: Έλα, ωραία. Και κάνει μεγάλη θράψη το είπες του Φέρι. Για να δούμε αυτό.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
9: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
10: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
9: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
10: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
9: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
10: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ρυθμός
9: 988.
12: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμός.

0: βραδιά ποίησης. Τώρα που έχω την έτσι.
1: Θέλει ζέσταμα για να πάρει.
2: Καλημέρα, πολύ παιδιά, ωραίο τραγούδι αυτό, ρε παιδιά. Εσάς σας αρέσει όσο εμένα?
1: Όχι.
3: Ξέρεις τι, μ' αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν μ' αρέσει επειδή μου ξύσανε τάντερα στο πρόμο που έπαιζαν, αν θυμάσαι, μόνο το ρεφρέν.
2: Ναι.
3: Μέχρι να βγει ολόκληρο το τραγούδι. Ναι. Όπως τώρα συνηθίζουν και το Αιγαίο τη Βύση έτσι έγινε.
2: Ήθιστε, ναι.
3: Και μου το κολλήσαν τόσο πολύ και μ' αρέσει επειδή μου το κολλήσανε ή επειδή όντως είναι ωραίο τραγούδι.
2: Το κουπλέ σου αρέσει, το ευχαριστιέσαι?
3: Όχι.
2: Όχι. Εμένα μου αρέσει όλο. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι για αυτούς. Το είχε γράψει ο Νίνο πολύ πριν, νομίζω στην καραντίνα, αν δεν κάνει λάθος.
3: Για αλληγόμενα.
1: Όχι, αλλά για αυτή είναι, για αυτή. Γιατί.
2: Αφού το έχει. Μπορεί να. Όχι.
3: Έχω την εντύπωση ότι το γράφει και τον πατέρα του.
2: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο να έχω δει. Το έχει πει ο ίδιος.
1: Α, ναι,
3: ναι, δεν πειράζει, για το πράγμα. Να σας πω, τώρα σκεφτείτε λίγο. Θα είμαι λίγο τώρα φοιτηλιάρης, Βασίλη. Το λέω σε ένα πιο γυροβιζινολόγο. Αλλά. Θα προτιμούσατε τώρα που είδατε. Θα μου είσατε, δεν είχαμε δει όμως την άλλη υποψηφιότητα. Θυμάστε ότι η πιο πιθανή για να εκπροσωπήσει την Κύπρο ήταν η Τζόσεφιν.
1: Ναι.
3: Και ξαφνικά βγαίνει μια κοπέλα που δεν την ξέρουμε, τη λένε Αντιγόνη, και είναι η εκπρόσωπος που επιλέγει το ΡΙΚ για την φετινή Eurovision. Ενώ ήταν όλοι σίγουροι ότι θα πάει, και εγώ δηλαδή, ότι θα πάει η Τζόσεφιν.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό είναι λίγο ίσωμα. Δηλαδή δεν θα ξεχωρίζανε όπως εμείς αν τη μία τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και πολλά
3: καθόλου,
1: χρόνια ή όχι.
3: Καθόλου θα σου έλεγα.
1: Ναι.
3: Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ να σας πω, νιώθω λίγο ότι η Αντιγόνη κάπως αρχίζει και κολώνει.
1: Εγώ θέλω καταρχάς η Τζόσεφιν, αν είναι να πάει Eurovision, να προτιμηθεί από την Ελλάδα και να προτιμήσει και εκείνη την Ελλάδα αρχικά. Η Αντιγόνη τώρα, περιμένω πάρα πολύ την Πέμπτη να δω το live της. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι από τα live που θα έχει σημασία για το πώς θα το δει ο κόσμος η performance εκεί.
3: Θα συμφωνήσω.
2: Okay.
3: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, Βάμπες. Θέλω να σας πω ότι τώρα παίζουμε σοβαρά. Γιατί για οπτικά, για κουμέλο. Οπτικά Γκουμέλος λοιπόν, για κουμέλος.gr, γιατί εκεί είναι οι επιστήμονες, είναι οι άνθρωποι της μόδας, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και την επιστήμη τους και το τι θέλεις. Άρα λοιπόν παίζει και αυτή η φοβερή προσφορά. Σου κάνουν δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο να δούμε πού παίζεις και τη φάση, τι παίζει με τα μάτια σου. Και διαλέγεις γυαλιά Οράσιος και μάρκας, ό,τι σου αρέσει, σου κάνουν δώρο άλλο ένα. Και παραλαμβάνεις αμέσως. Οπτικά για κουμέλος και στα γυαλιά ηλίου πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το για κουμέλος.gr 2-10-300-15-10. Τώρα, σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, αν θα πάτε, θα χρησιμοποιήσετε το όνομά μας, θα πείτε εκ μέρους των Μαπών χαιρετισμούς και θα δείτε ότι θα σας προσέξουν έξτρα, ούτως ή άλλως σας προσέχουν. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο νικητής που θα βγει στο τέλος και θα πει ποιος έχει κερδίσει, για την ώρα έχει μία νίκη ο Θανάσαρος.
1: Μάλιστα.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Θα δούμε τώρα ποιος θα είναι ο σημερινός νικητής της Τρίτης. Κέριος, κομβικό σημείο θα έλεγε κάποιος. Και θα έλεγε κανεί. Λοιπόν. Ο Θανάσης ο Πάσας είναι εδώ, η Βασιλική Μπαρδάνη είναι εδώ, ο Βασίλης ο Βλάχος είναι εδώ και η Κατερίνα Μπουκαλή.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι εδώ.
2: Πόση ώρα γράψεις, έχεις γράψει ένα δισέλιδο.
3: Θέμα λοιπόν είναι η μεγάλη αντίζηλος στην οικογένεια της Κατερίνας Μπούκα, η Ανδριανή.
2: Προσέχτε γιατί ακούει η μάνα της. Κοιτάξτε τι θα έχετε
1: γράψει. Την αλήθεια μας.
3: Στην καρδιά της Ρίνας.
1: Σε άλλα νέα και μέχρι λίγο να συγκεντρωθούμε, γνωρίζω ότι είναι και 50, αλλά επειδή και οι μάπες μας το γράφουν εδώ και στα μηνύματα και το πέτυχα κάπου. Μεταξύ άλλων στην συνέντευξη που έδωσε η Σούπερ Κική δήλωσε και το εξής.
3: Ναι.
1: Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα,
3: ναι,
1: που ανιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέπω το μέλλον. Φελάκια σας.
3: Άρα έχει δει την αποφυλάκησή της όταν ήταν μέσα.
1: Δεν ξέρω αυτό μου πως έκατσε.
2: Σωστό.
1: Μετά.
2: Τι έχεις
4: επίσης,
2: δει.
4: Επίσης μπορεί να δει στο μέλλον ότι άμα συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις θα γίνει και γραφική και ίσως να χάσει και τα λεφτά της.
3: Όχι, τα χαλάει τα λεφτά, δεν χαλάνε γιατί τα είναι η.
4: Άμα τα χαλάει 30
3: χιλιάρικα. Μα τώρα κάτσε και εσύ να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
4: 30.000 χαλάει το μήνα.
3: Εμείς είμαστε κάνει να τσακωθούμε τώρα.
1: Εγώ θα πάω να κάνω κεφαλογράφημα ηλεκτρικό πάντως.
2: Τι κάνε ρε παιδάκι.
4: Να μου δώσει το μυαλό μου, εγώ ήταν πιο αστείο.
1: Happens all the time.
2: Είναι κανείς.
1: Είμαι εγώ έτοιμος με ένα μικρό ποίημα αφιέρωμα, μια οδή.
3: Γιατί μικρό, ρε Βασίλη, και άρχισες να έρθεις. Και μικρό ποίημα έγραψες. Δηλαδή αυτή η εκπομπή.
2: Άμα είναι περιεκτικό, γιατί.
1: Είναι
2: όχι.
1: Μικρό, περιεκτικό. Είναι μια οδή στην Ανδριανή. Το ποίημα αυτό. Είναι από την ποιητική συλλογή Κορίτσια που ξεχωρίζουν. Το ποίημα η Ανδριανή. Τη λέγανε Ανδριανή. Δούλευε και στην απογευματινή. Για τη δικιά μας Κατερίνα ήταν μια κρυφή πληγή. Η γιαγιά την αγαπούσε. όλο το σόι την προτιμούσε. Είχε και τη σεβαστή. Τη λέγανε Ανδριανή. Νοικοκυρά ωραία, γκόμενα μοιραία. Ήταν κάπως ελαφρώς φασαία. Χόρευε περαία περαία.
3: Περαία περαία. Ναι. Ω, παιδιά, η επέλαση, η καινούργιο έκανε 24,1.
1: Να τη ζήσει.
3: Που επέστρεψε. Εμείς 14,1. Εντάξει, το breakfast θα στάρ 4.
1: Σους!
3: Και ο Λιάγκας 7.
1: Μη.
4: Ω, πω.
3: Προχωράμε.
2: Ποιος προχωράει, να πω εγώ.
1: Η καινούργιο προχωράει από ό,τι ακούς. Ναι, κατάλαβες.
2: Μωρέ, μπράβο.
3: Ναι.
4: Τελείωσε, άμα θέλετε.
2: Ένα παιδί.
3: Έλα, Θανασάρα. Έλα, αγοράκι.
4: Θέλετε να πω εγώ.
3: Ναι. Μπουμπούνα το.
4: Ωραία, λοιπόν, ακούει η μάνα τη.
2: Ναι.
4: Ωραία.
3: Μην τη βρίσουμε.
4: Όχι.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι συγκεκριμένη.
3: Την κοπέλα δεν την ξέρουμε κιόλα. Τι πάει να πει τη βρίσουμε. Θα βρίζαμε κάποιον που ξέρουμε.
4: Εγώ έχω γράψει ένα ποίημα το οποίο δεν είναι από συλλογή, είναι ανέκδοτο και ονομάζεται Οδή στην Ανδριανή.
3: Στο σιρτάρι τα κρατάω.
2: Ναι. Βασίλη.
1: Το έγραφε, δεν άκουγε.
4: Αν και εσύ το ίδιο έγραψε. Ναι, αλλά έγραψε και. Ωραία. Οδή στην Ανδριανή τη Μπούκα, την καλύτερη ξαδέρφη.
3: Οδή στην Ανδριανή 2.
1: 2.0.
4: Λοιπόν, λίγο αφήστε με λίγο γιατί θα απαγγείλω τώρα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό.
3: Πάντως, απροπώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα Ανδριανή εμένα.
2: Πολύ ωραίο.
4: Ναι, πολύ ωραίο. Ανδριανή, Ανδριανή. Μια λέξη μαγική. Σκάσε ρε. Περάσε με τώρα.
2: Παρένθεση, θα σου αρέσει πάρα πολύ και το επίθετό της.
4: Πώς λέγεται?
2: Παπανδρέου. Ανδριανή Παπανδρέου.
4: Εντάξει.
1: Αλφα πι.
3: Είναι και πασοκαρά.
4: Αλφα πι.
2: Δεν νομίζω.
3: Αλλά αφού είναι αλληλέγγυα, ρε.
1: Θα τα βρείτε αυτά. Αυτά θα τα βρείτε.
4: Του αλληλέγγυου του φέρνει.
1: Αλλάζει φυσιογνωμία τώρα το πασόκ. Θα τη φέρει.
4: Του αλλάζει.
2: Θα φέρει την τετραήμερη εργασία, θα γίνουμε όλοι.
3: Έχουμε κάνει τη διεύρυνση τώρα, μήπως για την Ανδριανή.
4: Ναι. Ξαναρχίζω.
1: Ναι, φυσικά.
4: Ανδριανή, Ανδριανή, μια λέξη μαγική.
3: Ωραίο.
4: Κάθε φορά που τη μιλώ, νιώθω τόσο τυχερό. Το όνομα Ανδριανή.
3: Μία βέβαια καταληξία από αυτοκτόνηση.
4: Κάτσε ρε. Κάτσε.
3: Τη μιλώ και τη γερό.
4: Τώρα είδε τι μου έκανε. Το όνομα Ανδριανή αγκαλιάζει σαν άρια το κάθε άντρικο αυτή. Και τρέμουλο στη καρδιά σου προκαλεί. Ο πύχης είναι ψηλά. Και δεν τον φτάνει αυτό το κορμί. Δεν το πιάνει. Είναι αερικό, Ανδριανή. Το πιο συγκλονιστικό παιδί. Μάτια υπνοτικά. Σε αφήνουν τέζα με μια ματιά. Poison Ivy στο φίλι. Αμέσως σου ρουφάει την ψυχή. Και κάπου εκεί η μπούκα κάτω τα σκαλιά κλαίει και παρακαλά από τη σκιά της Ανδριανής να σηκωθεί, να ανασταθεί, να ανασυνταχθεί. Αλλά για άλλη μια φορά της μπούκας η γιαγιά, η Ειρήνα η γλυκιά, πάλι την Ανδριανή θα έχει αγκαλιά. Και ας έχει μπούκα το όνομά της Ρήνας της γλυκιάς. Ιστερόγραφο. Η Ανδριανή μαγειρεύει εναλλακτικά. Κρυθαρό το κρεατικά και ψαρικά. Δεν θα αφήσει ήσυχο κανένα τη ταψί. Αχ, Ανδριανή. Αχ, Ανδριανή.
1: Καμία όμως, καμία σήμερα.
2: Ωραίο.
4: Δεν έχει σημασία. Ήταν
1: όχι,
4: το νόημα.
1: Σημασία, όχι, είναι το ελεύθερο.
4: Να
1: το
4: σπάσουμε
1: σου
4: την οικογένεια, θέλαμε.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Νομίζω. Σπασμένη είναι. Δεν βλέπει τι έχει συμβεί από εδώ.
4: Σωστό, ναι, έχουν φύγει και τόσοι.
2: Καλά, λε.
3: Λοιπόν, εγώ ή η Μπούκα.
4: Εσύ, μπούκα θα κλείσει. Είναι, γιατί
2: εγώ θα κλείσω γιατί θα είναι βιωματικό.
3: Θα σα διαβάσω το ποίημα μου η Ανδριανή από την ποιητική μου συλλογή κάτω τα χέρια από τη γιαγιά.
1: Α,
4: ωραίο. Ωραίο.
1: Ποιο έκλειψε τη γιαγιά,
4: άλλη προσέγγιση.
3: Ανδριανή, σε ζηλεύω. Τη δόξα σου γυρεύω. Ανδριανή, φύγε. Από εκεί που ήρθε, πήγε. Ποιητική αδύναμη.
1: Εντελώς.
3: Είσαι η αντίζηλος, καλύτερη εγγόνα και τα χαρτζηλίκια. Τη Ρήνα πήγε γόνα. Δεν μαγειρεύει πράμα, σπαγκέτι και φιγούρα. Και κάτι νούντι βαρετά. Καλιονά τρώγα ούρα. Εγώ φασόλια όσπρια, κέικ με νουτέλα. Και άλλα που παρήγγειλα, πέμπτη από την κοπέλα.
1: Την αλληλέγγυα κι εσύ.
3: Άντε φύγε, Ανδριανή!
1: Yeah.
3: Φύγε, πάρε δρόμο! Θα μείνω εγώ με τη Ρήνα. Σύρε πάθε φόμο. Έχω ένα τελευταίο στο
1: τελείωσε.
3: Σε μένα θα γράψει τους κύουρους στο μπαλκόνι και όσο εσύ μαγειρεύεις η μπούκα σε μπουκόνι.
1: Και στο φόμο ήταν ωραίο.
4: Ήταν λίγο hip hop το πείμα του.
2: Αυτό με τους κύουρους στο μπαλκόνι ισχύει. Θυμάται πολλές λεπτομέρειες από αυτό το σπίτι.
4: Όλα τα θυμάται.
3: Ναι, το έχω χαρτογραφεί.
4: Θέλω να μπει γαμπρός.
3: Μπορεί να το πρικό μου, ναι.
2: Λοιπόν.
4: Στην Ανδριανή όμως να τον δώσουμε να έχει μια καλή τύχη, όχι σε εσένα.
2: Ναι, ρε, στην Ανδριανή. νομίζω ότι σ' αρέσει.
3: Μ' αρέσει.
2: Μια τέτοια εντύπωση.
4: Όπα!
2: Ότι τη αρέσει, αλλά θα το διευθετήσουμε.
1: Εγώ δεν έρχομαι.
2: Θα τον πάρω στο σόι τώρα. Το...
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ δεν έρχομαι μετά εκεί στα σόγια και στου γάμου και στα τέτοια να σε παρηγορώ που θα κλαίσει.
4: Ναι, αλλά
2: γιατί
4: εγώ θέλω.
2: Κλαίω.
4: Γιατί να κλαίγαλε. Θα κάνουμε
2: θα
4: και ωραίο
2: βλάκι. Θα χάσει από γαμπρό.
4: Όχι, ρε. Για. Θα τον έχει βρει για
3: τώρα είναι λίγο ιδιωτική. Δεν πάμε να κάνουμε την πίεση. Πάμε στο
4: σπίτι. Όχι, θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Αν τον παντρέψουμε, θα κάνουμε βλάχικο γάμο.
2: Με εκεί ποιον, με την Ανδριανή.
4: Εκεί δεν κάνετε βλάχικο, κάτω πρέβερα.
2: Δεν
1: όχι, παιδιά, όχι, δυστυχώς. Εμείς στα χωριά κάνουμε κάτι γάμου, λες και είμαστε στο Χίλτον απ' έξω. Άστα, η παραδοσιακή τελειώσαμε.
2: Όχι, εντάξει, κάτι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε κάτι ωραίο. Λοιπόν, θα απαγγείλω το ποίημα μου Ανδριανή, αφιερωμένο στην ξαδερφούλα μου την Ανδριανή, από τη συλλογή μου Μέρες στα Εξάρχεια. Με την Ανδριανή έμενα μαζί περίπου 2 χρόνια. Σε ρετυρέ στα Εξάρχεια και στα Καμπαναριά.
3: Μου τη στείλανε οι μάπε στην Ανδριανή στο Instagram.
4: Άντε ρε!
2: Καλά, έκατσαν και έψαξαν.
3: Bruce Lee Show λέει. Τι Bruce Lee, μωρή. Μωρή, τι Bruce Lee. Είναι δυνατόν. Η γυναίκα μου θα λέγεται Bruce Lee.
4: Όχι, δεν είναι.
2: Bruce Lee Show.
3: Καλά, πες, έλα. Τα λέγαμε, τα λέγαμε, Ανδριανή, έλα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε.
3: Έφυγε για την υπόγα.
2: Απίστευτο.
3: Έλα τώρα, απίστευτο.
4: Δώσαμε δημοσίω στο Instagram, λέμε τη κοπέλα.
2: Δώσαμε όνομα επίθετο που μένει.
4: Θα τη σκίσει να πούμε.
3: Έλα, έλα, εντάξει. Όμορφη πάμε. Είναι βέβαια, τι θα το κάνεις.
1: Κουμουνδόρο, κουμουνδόρο.
3: Ναι.
4: Έλα μου που μετά για το κινητό.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να πω το ποίημα μου.
1: Α, ναι. Μέρες στα Εξάρχεια.
3: Δεν είμαι αρκετό για εκείνη, παιδιά. Εγώ είμαι πάλι. Πολύ εμπορικό και επιφανειακό. Η κοπέλα έχει περιεχόμενο.
2: Θα τα βολέψουμε τώρα, λοιπόν.
4: Ναι, ρε, αφού τη αρέσει.
3: Έλα.
1: Παιδιά, πέρα από την πλάκα, κάτι τέτοιε και κάτι τέτοιοι. Ας
2: έτσι
1: πούμε,
2: τα βρίσκουν μεταξύ του.
1: Δεν τη βρίσκουν. Να βγει έξω με τον Ουγγαρέζο, α πούμε, άμα εγώ ήμουν τέτοιο, μπορεί και να ντρεπόμουν να του μιλάνε, να του χαιρετάνε, να του λένε τι κάνει κορδά, πώ είναι ο καβατζίξ, ρε φίλε.
3: Η Ανδριανή είναι ο Μπισμπίκη και εγώ είμαι Βανδί. Για να καταλάβει τι γίνεται.
2: Όμω τι ωραία. Τι φαντάζεσαι να είσαι εσύ κάπου να κάνεις να παίζει την Τζέι, να έρχεται η Ανδριανή να σου χορεύει τσιφτετέλια εκεί μπροστά.
3: Έλα,
2: λοιπόν,
3: πάμε.
2: Είναι και 59.
3: Ακούγει ο Κορτοκαλανιάν, έλα, να βάλει κανακιά μου. Περιμένω να τελειώσουμε, να βάλει κανακιά μου.
2: Λοιπόν. Με την Ανδριανή έμενα μαζί περίπου 2 χρόνια. Σε ρετυρές στα Εξάρχεια και στα Καμπαναριά είχε χιόνια. Ξαδέρφες από αδερφές, πιστεύουμε στα ζώδια. Στο σύμπαν λέμε προσευχές, μη μας τύχουν άλλα βόηδια.
1: Ναι.
2: Φτιάχναμε φίλτρα και λοσιόν, είχαμε και 2 ψάρια, Τάρτη και Κατίνα. Τα βγάλαμε, πέθαναν σε 2 βράδια.
3: Πώς τα βγάλατε?
2: Ατάρτη και Κατίνα.
1: Κόφτη.
3: Έβγαλες το ψάρι σου Ατάρτη, μωρή.
2: Και Κατίνα.
3: Μωρή κουμουνίστρια.
2: Από τις μάγισσες της Μύρνης.
1: Παιδί μου, μαγιολίκια με τα ψάρια και φίλτρα δεν ακούς.
2: Περίμενε. Τα Σάββατα βγαίναμε κρυφά, πηγαίναμε στο Φόντα. Ίσως το ακούει τώρα η θεία μου πρώτη φορά. Καλά, μωρέ, δεν γύρισαμε και τσόντα. Τώρα ψάχνουμε.
3: Ποιος ήταν ο Φόντας, ρε?
1: Πηγαίνανε 2 μαζί πάντως.
2: Ο Φόντας είχε ένα μαγαζί στο Κεφαλοχώριο, ο οποίος μου είπε το Πάσχα ότι μας ακούει. Φόντα, αν μας ακούς, γεια σου.
3: Καλημέρα, Φόντα.
4: Αλλά Φόντα.
3: Και οι 2 μαζί.
2: Είχε τον Ντεζαβού στο Αλέλοβα και καμιά φορά πηγαίναμε κρυφά εμείς.
1: Στα Αλέλοβα το Ντεζαβού.
3: Ντεζαβού είναι μαγαζί, τα Αλέλοβα είναι περιοχή. Γιατί δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Ραντεβού στο Ντεζαβού.
3: Στα Λέλοβα.
2: Λοιπόν,
3: ο Φόντας.
2: Συνεχίζω.
3: Την έδωσε στην Ανδριανή σε σένα.
2: Σε καμία, ρε, ο άνθρωπος. Είναι παντρεμένος, έχει παιδί. Είχε το μαγαζί ο Φόντας.
1: Αυτές τον θέλανε και οι 2.
3: Το ψάρι Ατάρτη πότε πέθανε?
1: Μόλις πέθανε η Κατίνα, δεν μπορούσε μόνο του.
2: Ξέρετε, περιμένετε. Ξέρετε ότι όλα όσα έχω πει είναι αλήθεια.
3: Προφανώς
1: δεν είναι.
2: Φίλε, λοιπόν. Στο
4: όνομα. Έχω μια πορεία για το όνομα Φόντας. Υποκύπτης.
2: Στο Φόντα.
4: Γελάει, ρε, κοίτατε.
2: Όχι, ρε, παιδί μου, άνθρωπος τώρα.
3: Άστονε, πάμε. Έλα, οικογένεια, πάμε, έλα, πάμε.
2: Λοιπόν. Τώρα ψάχνουμε για Αγίου Πνεύματος, κάπου να πάμε για
3: κανένα. Ξέχασε. Κόψτε με λίγο.
1: Πέρασε και η ώρα.
2: Έλα,
4: περιμένετε
2: λίγο.
4: Έλα, πες.
3: Δεν θα πάρεις εδώ Αγίου Πνεύματος άδεια. Θα δουλέψουμε. Στο λέω.
1: Θα πάρει Λέλοβα.
2: Περίμενε. Τώρα ψάχνουμε για Αγίου Πνεύματος, κάπου να πάμε για κανένα μπάνιο. Νοικιάζει κανείς δωμάτιο σε θάλασσα απάνω? Αν ναι, στείλτε μου DM και θα σας απαντήσω. Και παρέα με την ξαδερφούλα μου θα έρθω να σας τιμήσω.
4: Μέσα, έλα, θα σου πω εγώ.
1: Λέλοβα.
4: 50 ευρώ.
3: Χειροκροτήστε, ρε.
4: Έχω εγώ δωμάτιο, έλα.
1: Εσύ κάπου... το πουθικάκι που έχετε στις μάνας από πίσω δεν θα τον νοικιάσεις φέτος.
2: Ψάχνουμε προς Λαγονίση τύπου Σούνιο και τέτοια, όχι μακριά.
4: Α, και εκεί έχω γνωστό.
1: Ακούσε εσύ. Η τοπική μεταξουργίου ψάχνει να πάει προς Λαγονίση Grand Resort.
3: Ήθελες και Λαγονίση, μωρή αλληλέγγυα.
2: Μωρή, σε κανένα σπίτι εκεί
3: πέρα. Αντί να πας να πλατσουρίσεις τα πόδια στην Ομόνια σου συντριβάνει.
1: Σε κανένα σπίτι, λέει. Δηλαδή τι, να σου στείλει ο Γιάννης από το Λαγονίση να σου πει ελάτε.
3: Λοιπόν, θέλω να πάτε, παιδιά, στο. Θέλω. Μ' ακούτε?
4: Στείλτε.
3: Λοιπόν, θέλω να πάτε, παιδιά, στο Θέρος, που είναι ένα φανταστικό all day bar και το βράδυ έχει και φοβερές ποτάρες κτλ. Είναι καφέ bar. Είναι φανταστικό. Δείτε το. Θέρος λέγεται. Θήτα.
4: Σε ποια περιοχή?
3: Θέρος, όπως. Είναι στην. Είναι νότια. Θα σου πω που είναι τώρα. Περίμενε.
4: Νότια, νότια, εντάξει, αυτό φτάνει. Θα το βρούνε, νότια.
3: Έρος, για δες ρε Βασίλη.
1: Γράψε βρε.
3: Έρος, θήτα ελληνικό, έρος, καλά όλο ναι, ναι. Λοιπόν, μας ακούει η Αγγελική που το έχει επιμεληθεί και είναι φοβερή και πολύ καλή κοπέλα. Λοιπόν, η Αγγελική Τσέτσου, για δες το. Yeah. Και είναι και φίλη και συμμαθήτρια ήταν με τον Κώστα Παναγιώτη που έχουμε στο.
4: Ανάβησο μας λένε εδώ.
3: Στην Ανάβησο είναι το Θέρος.
4: Εδώ λένε.
3: Στο διόλτημα του Αγγελική.
1: Μουσούρου. Εγώ βλέπω άλλο.
4: Παλαιά Φώκια μου λένε.
3: Όχι ρε.
1: Εδώ εγώ βλέπω Αθήνα. Κεντρικά.
3: Μου λένε εδώ Ανάβησο Παλαιά Φώκια. Όχι, όχι. Πιο κοντά είναι.
1: Μάρκου Μουσούρου 1. Εγώ βλέπω στην Αθήνα. Θέρος.
3: Αυτό πρέπει να είναι. Έρος.
1: Ναι.
3: Με ωμέγατορος.
4: Πάντως εγώ ναι, παλαιό ναι. Φώκια θέλω.
1: Με θου απόστροφος έρος. Καλά, όπως ο έρωτας.
3: Λοιπόν, μπήκε στην Αγγελική Τσέτσου και θα το βρείτε, θα τη βρείτε.
1: Ναι μωρέ, μεσογειακή ναι. Κουζίνα ελληνική, ωραία κοκτέιλς βλέπω.
3: Αυτή είναι.
1: Επιβλητικό μπαρ. Έχει επιβλητικό
3: για
1: μπαρ.
3: Για να το σήμα, για να το σήμα.
1: Ναι, ναι, ναι, το,
3: αυτό. Αυτό είναι, ναι.
1: Ωραίο.
3: Εντάξει, λοιπόν, Θέρος Άθενς. Λοιπόν, πάμε. Ποιος είναι, ναι, έλα ρε.
1: Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε.
1: Γεια σας.
3: Ναι.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
4: καλημέρα σας, κυρία.
3: Μια κοπέλα η οποία είναι σοβαρή.
1: Η Ανδριανή θα είναι. Κάτσε Ανδριανή. Να ακούσετε.
5: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
3: Πόσο λένε. Πόσο λένε.
5: Αναστασία.
3: Έλα, Αναστασία. Από πού μας
2: τηλεφωνείς? Από τα Λέλοβα.
5: Από το σπίτι, Αγίου Αναργύρου.
3: Αγίου Αναργύρου. Έχεις πάει ποτέ στα Λέλοβα? Στον μπαρ πειρατής?
5: Όχι.
2: Άντε. Το κανονικό όνομα είναι θεσπρωτικό. Ήθελα να πω η επίσημη ονομασία.
3: Τα και γιατί τα λέτε Λέλοβα?
2: Γιατί αυτά τα χωριά έχουν και πιο παλιές ονομασίες. Δηλαδή, πώς το δικό μου το Ριζοβούνι το λέμε και Ποδογόρα, το θεσπρωτικό το λέμε
3: εγώ
2: και Λέλοβα.
3: Δεν μπορώ άλλο αυτή τη βλαχιά που αναδύεται στην εκπομπή.
4: Ποια βλαχιά, ρε, και τα μέσα δεν είναι αυτό το όνομά του.
5: Πάντως και εγώ από τα Γιάννενα είμαι, οπότε είμαι κάπου εκεί κοντά.
1: Τα οποία όμως μια ζωή Γιάννενα τα λέγανε, Αναστασία μου.
5: Ναι, η αλήθεια είναι.
4: Τα μέθανα λέγονται Αρσινό.
2: Ιωάννινα είναι και τα λέμε Γιάννινα.
3: Αρσινόητα μέθανε.
4: Αρχή της νόησης. Το αρχαίο μας όνομα.
3: Φημίζονται.
1: Καλά, ναι.
4: Καλά κοροϊδεύετε.
3: Τα μέθανα φημίζονται ότι από εκεί ξεκινάει η νόηση.
4: Καλά, πουλάκια μου.
3: Σου θυμίζω ότι έχω ζήσει τα μέθανα.
4: Α, τα πιο παλιά λιμάνια. Εντάξει, τώρα κοίτα λίγο. Έχουμε μπολιαστεί με Πελοποννήσιους.
3: Αυτή φταίνε.
4: Εντάξει, στην
1: αρχαία
4: Ελλάδα ήμασταν πολύ δυνατοί.
3: Πολύ δυνατοί.
4: Μετά τουρκοκρατία, χαμό.
3: Ναι, μωρέ, ξέρεις τώρα. Μπασταρδεύτηκε το πράγμα.
1: Μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ.
2: Έχουμε εδώ την Αναστασία.
4: Σκοτώνω με τον γείτονα.
3: Ποιος είναι ο νικητής σήμερα, παρακαλώ, κορίτσι μου?
5: Κοιτάξτε, εγώ έχω δύο αδυναμίες.
3: Ναι.
5: Αλλά λόγω τώρα της Ανδριανής πρέπει να το πάρει μπούκα.
4: Ναι.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν είμαι από
2: τις αδυναμίες.
4: Είναι, είσαι η αδυναμία της.
3: Ποιες είναι έτσι η αδυναμία?
5: Α,
4: εσύ και ο Βασίλη.
5: Ευχαριστούμε.
3: Μα υποχρέωσε, κλείστε την. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Κέρδισε οπτικά για κουμέλο, ωστόσο. Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
4: Του υποστηρικτέ σου, του καταλαβαίνω. Τι
1: φωνήρια.
3: Περιστέρι είναι, ρε παιδιά, λέει. Τι Φώκια, φωνάζει Τσέτσου.
2: Μήπω είναι και Περιστέρι?
3: Όχι, αυτό που σα λέω, το Θέρος είναι καινούριο το μαγαζί και είναι, μιλάμε, μυρίζει Αφρολέξ ακόμη. Με τα καλύτερα κοκτέιλ, το καλύτερο φαγητό και τα καλύτερα live. Έχει και την Τζέισεν. Θα πάω να παίξω κι εγώ. Λοιπόν, είναι στο Περιστέρι. Έρος.
1: Ωραία.
2: Τέλεια.
1: Ωραία, θα το βρούμε, ρε παιδί μου.
3: Και στο σχολείο ήταν πολύ εξακουστή η Αγγελική ότι είχε και πολύ ωραία. Ήταν καλύπηγο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
1: Αγγελική ναι. Μου.
3: Ωραίο πισινό.
1: Είναι αυτό το ωραίο που έχει εξωτερικό χώρο Τζον Κέννεντι εκεί στο Περιστέρι που βλέπω τούτο εδώ, Δημήτρη μου, να ξέρει και εσύ που θα πα. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάρα
3: έχουν,
1: πολύ
3: έχουν
1: ωραίο.
3: Έχουν ρίξει λεφτά, παιδιά. Το έχουν επιμεληθεί. Γιατί έχει διαπρέψει στον ιδιωτικό τομέα η Αγγελική και τα χρήματά τη τα πήρε και τα ρίξει εκεί. Και κάνουν και πολύ ωραία live και πολύ ωραίο φαγητό έχουν και πολύ ωραίο κοκτέιλ. Θέρος στο Περιστέρι.
4: Καλέ, ρίχνουν και γαρίφαλα μαλάχι.
3: Και είναι και τούμπανο. Πάμε παρακάτω. Έγινε. Ευχαριστούμε, Αναστασία μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, μάπε. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να αφιερώσουμε την εκπομπή στην Ανδριανή.
2: Οπωσδήποτε.
3: Και στη γιαγιά Αρίνα, λοιπόν. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
3: Βασιλική Μπαρδάνη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός, αν δεν μας έχουν συλλάβει, αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Εγώ. 6:30 εδώ τα τομάρια.
6: Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του, την οποία φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση, ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος. Παράταση έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2, που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 10 η ώρα, τέταρτη κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολύ βοηθητικές

0: 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και 2 νομικά τείκον, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Electronet Β' Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet Β' Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Electronet Β' Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
10: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
11: Περισσότερη μουσική.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζαμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
7: Πες το δυνατά.
6: Ρυθμός Λάρισας 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.
7: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 988.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: διάβολε!
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
3: εξπρέσ. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα,
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
9: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του σήμερα.

0: שפשחנו שקף הפרטי שקף הונια στο παγκράτη
1: Ρυθμός 988.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
6: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
5: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο λυτροκάπι.
7: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
8: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
9: Στείλτα για τα καλά.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρύπη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Περισσότερη μουσική. Και εγώ...

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα.
6: Ρυθμός 988.gr.

0: ράδιο.
1: Ρυθμός 988.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμώ, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμώ στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
7: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμώ.
6: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμώ.
7: Με τους καταψύκτες Εσκιμώ απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
6: Η Εσκιμώ κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
7: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμώ. Για καθαριότητα και οικονομία.
6: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμώ και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κάνει χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Σαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μάλλον.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Και τώρα έρχεται το Top 20 του ρυθμού 988.
3: Δυναμώστε!
2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.
0: Νούμερο 20.

0: του Ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Νούμερο 16.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
9: Νούμερο 15.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ. Νούμερο 13.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
6: Νούμερο 12.

0: πάμε στα δυο.
1: Ρυθμός
2: 988.
3: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
2: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr. Ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Νούμερο 11.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νούμερο 9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
0: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και 2 νομικά τείκον, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
4: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 8.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Νούμερο 7.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.rythmos988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
3: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Νούμερο 2.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Και τώρα, το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή του ρυθμού 988 αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 1.

0: και στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατέρι Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
5: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
4: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
6: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
8: Στείλτα για τα καλά.
0: Ρυθμός 988.
9: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.
2: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Η επιτυχία του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Thank you.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας, με 24 ώρη εξυπηρέτηση,

0: και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
1: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
0: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
1: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
0: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2: Στην Electronet VK Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
3: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
2: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Πριν τα πάρουν άλλοι.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

Ρυθμός 98. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.

Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
4: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
5: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
4: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
5: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
4: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
5: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
6: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
4: 988.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω. Οι επιτυχίες του σήμερα. Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου

0: διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
3: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Ωχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
5: Ήμουνα μέσα στο press room.
10: Ναι.
5: Και με έβαλε στη γιγαντοοθόνη ο Ευαγγελάτος και ξεκίνησα φυσικά τη σύνδεση λέγοντας δεν είμαι ολόγραμμα, είμαστε ζωντανά.
10: Γέλασε, το σπασέ.
5: Γέλασε, το σπασέ. Τα καταφέραμε.
10: Ήσουν κατάλληλα ντυμένη για
5: κύριο Ευαγγελάτο. Τζιν φόρμα Πανακρύβου. Τζιν φόρμα Πανακρύβου. Τρομερά ενημερωτικιά. Τρομερά ενημερωτικιά.
10: Για θέματα τώρα βαθιά. Βαθιά το μη.
5: Βαθιά το μη. Εν τω μεταξύ, πραγματικά αυτό έλεγα ότι έχουμε πει τόσες φορές για την εμφάνιση, έχουμε βρει και την τελευταία βίδα και ρουλεμάν του Ακύλα.
10: Και τώρα,
5: αλλά σου έχω κρατήσει κάτι για σένα.
10: Για ξεκίνα από αυτά, γιατί έχουμε δει και εμείς 350 βίντεο. Εγώ ένα είδα χθες και μετά είδα μέσα στη νύχτα άλλες 50 διαρροές. Οπότε γενικά έχουμε όλοι λίγο πολύ εικόνα, αλλά σε έχεις τη μεγάλη την εικόνα.
5: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Είναι πολύ, όταν το βλέπεις σαν θεατής,
10: ναι,
5: λίγο σε τρομάζει γιατί δεν βλέπεις τη δίνη που γίνεται, όπως είδατε με αυτά, ότι
10: ναι,
5: του υπερκαταναλωτισμού που τα σπάει με το πατίνι.
10: Ναι.
5: Αυτά, σαν θεατής, ενώ μέσα στο στάδιο, δεν φαίνονται. Πρέπει να τα δεις στην οθόνη.
10: Ναι.
5: Αυτό που όμως σου κράτησα, γιατί ήταν η απορία όλων, πόσο Ακύλας, ενώ είναι στο δωμάτιο, ανεβαίνει στην κορυφή και τραγουδάει για τη μαμά. Το έχεις απαντήσει?
10: Είδα ένα βίντεο. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάτσε καλά και εκεί που ανεβαίνει.
5: Λοιπόν, είναι οι Κίονες. Οι
10: ναι,
5: Κίονες που είναι μέσα στο σκηνικό.
10: Ναι.
5: Είναι τα σκαλάκια που ανεβαίνει ο Ακύλας. Και γίνεται τώρα, σου μιλάω σε nanosecond αυτό το πράγμα.
10: Απαπα, fit. Fit ο Ακύλας.
5: Όχι, όχι. Πραγματικά fit. Έχω τρομάξει τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι τόσο τρομακτικό εκείνη τη στιγμή και λες Παναγία μου να ανέβει. Και γιατί το λέω? Γιατί χτες την πρόβα Ιταλίδα, όπως πήγε να ξεδιπλώσει το ρούχο, σαμπουρδίστηκε, έπεσε κάτω.
10: Ποια έπεσε?
5: Λοιπόν, στην πρόβα εχθές που έγινε,
10: ναι,
5: την πρώτη, η Ιταλία έχει μία νύφη που βγαίνει.
10: Α.
5: Και όπως βγαίνει η νύφη και φυλάει τον ένα, τη τραβάει τη φούστα από κάτω για να εμφανιστεί η ιταλική σημαία. Στην
10: ναι,
5: πρώτη πρόβα που κάνανε, μπλέχτηκε η φούστα στα πόδια της και έπεσε κάτω.
10: Σαμπουρδίχτηκε.
5: Σαμπουρδίχτηκε άσχημα. Και αφού είμαστε στο στάδιο και λέμε καλέ το κορίτσι.
10: Τα πες και στον Ευαγγελάτο τα πες αυτά, τα σαμπουρδίχτηκε η Ιταλίδα.
5: Δυστυχώς όχι, δεν πρόλαβα, παρότι θα τα έλεγα. Και σαμπουρδίζεται η Ιταλίδα, ο δε Ιταλός ατάραχος ο τραγουδιστής. Μπροστά σου λέγω, θα πω το τραγουδάκι μου.
10: Ναι, τα λες, σου λέει, εγώ είμαι τραγουδιστής. Τώρα η άλλη χορεύτρια.
5: Εγώ στα ρούμπα είμαι. Ας πες και η χορεύτρια που λέει ο λόγος.
10: Έχει ωραία πράγματα.
5: Έχει ωραία, έχει σουσού. Οπότε. Καταλαβαίνεις ότι έχει το άγχος του, ρε παιδί μου, ότι ναι, μεν πάνε όλα καλά, αλλά είναι κάτι κάποια πράγματα που σε κάθε αποστολή που είναι λίγο ρυψοκίνδυνα, που σημαίνει ότι θες να δεις, θα λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή, είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν και την τελευταία στιγμή.
10: Έχει και το πατίνι, κυριακή, το πατίνι, που εγώ δεν τα μπορώ τα πατίνια να τα βλέπω. Δηλαδή.
5: Εγώ με το πατίνι είναι, γιατί πόσο ίδιοι είμαστε, δεν θα κάναμε βέβαια με το πανηγύρι τόσα χρόνια. Αυτό λέω και εγώ κάθε φορά. Τι το θέλαν το ρημάδι, το πατίνι?
10: Σιγά το. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Του πατινιού δεν είμαστε. Η αλήθεια είναι να το βάλω.
5: Όχι, κάτι άλλο. Παιδιά, δεν είμαστε του πατινιού.
10: Και υπάρχει και δεύτερος Ακύλας πλάτη. Είδα, κάπου διάβασα.
5: Βεβαίως, υπάρχει και δεύτερος Ακύλας πλάτη που είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, ξέρεις, το αν γίνει κάτι.
10: Ναι, υπάρχει μια πλάτη.
5: Μπράβο, μπράβο. Αν γίνει κάτι, να υπάρχει μια πλάτη. Ούτως ή άλλως έχει γραφτεί από χτες το βράδυ. Αυτή που γράφτηκε χτες το βράδυ η εμφάνιση είναι αυτή που, αν συμβεί το ομιγέννητο το τίποτα στο τελικό, είναι αυτή που θα παίξει.
10: Μάλιστα. Αλλά τι να συμβεί, νομίζω είναι όλο πολύ οργανωμένα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι περιμένουμε το τηλεοπτικό σήμερα πώς θα είναι. Γιατί το ναι, προπ αυτό εκεί με τα δωμάτια Ρε παιδί μου, εγώ είμαι πολύ φαν του Ακύλα και του τραγουδιού. Αλλά
5: σου, λίγο, δεν σου φάνηκε λίγο κουλό?
10: Τσουρούτικο φαίνεται λίγο, μικρουλάκι, μικρουλινίστικο. Σαν παράσταση στο Διπεθέ, ναι, κάπου.
5: Εγώ όταν τα είδα που ήταν λίγο σαν ντουζιέρε, λέω τι γίνεται εκεί, θα πληθούν. Αλλά γιατί ήταν λίγο ντουζιέρα και εμεί θέλαμε δωμάτια τώρα, ξέρει, για να τα ακούσουν οι Φιλανδοί, αλλά δεν ναι, ναι, ναι,
10: μπας και τρομάξουν. Ναι.
5: Εγώ θα επίσης, αυτό που δεν πρόλαβα να πω στο Ποτσόρνο, γιατί μάλλον ο Ανδρέας με τον Δημήτρη. Δεν πρόλαβα να πω στο Ποτσόρνο.
10: Μάλλον είναι για αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως ή για δικά τους θέματα.
5: Όχι, δεν ήμουν εγώ η φίλη που τους φιλιώνει, από δικά τους.
10: Θα βρήκανε κάτι.
5: Ναι. Ναι, μέχρι που τους είπα ότι παιδιά εδώ ξεκινάει να χιονίζει. Αν μπορείτε, μπορείτε να μαλώσετε στο break, γιατί κρυώνω. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνεις ότι εγώ έχω ξεβράξει πια. Και μου λέει, αυτό λοιπόν που είδα είναι. Μάθαμε ότι η Φιλανδία, και το λέω πρώτη φορά εδώ στον 104,6 Radio, αποκλειστικούρα.
10: Ναι.
5: Γιατί αυτές τις αγαπημένες κατηνιές, μόνο όταν κάνουμε μαζί την εκπομπή.
10: Ναι, τώρα.
5: Να
10: εκεί βάλτε μας να λέμε όλη τη μέρα όλο το σουσού. Για πες.
5: Το σουσού. Λοιπόν, λένε ότι η Φιλανδία παίζει live το βιολί, έτσι. Ναι. Εμείς τις δύο πρόβες που είδαμε, είναι η Φιλανδία, η οποία παίζει στην αρχή το βιολί, ξεκινάει αυτός ο γνωστός με τη γνωστή
10: ταραρά, ναι.
5: Αυτή λοιπόν κάποια στιγμή φεύγει από τη ξινή αγάπη μου, φεύγει από τη μέση της σκηνής και τρέχει προς τα πίσω για να πάει σε αυτή την ταβέρνα την Τζίλι να συναντήσει τον τραγουδιστή.
10: Ναι.
5: Την ώρα που αυτή τρέχει για να τον συναντήσει, που αυτό γίνεται, δεν είναι στο μάτι του θεατή, γίνεται, ξέρεις, κρυφά για να πάει να τον συναντήσει.
10: Ναι.
5: Το βιολί ακούγεται. Πώς γίνεται να τρέχει να μην παίζει και να ακούγεται βιολί, ρε συχάρη μου?
10: Σκάνδαλο!
5: Επίσης, στην χτεσινή.
10: Και τι, παίζω λίγο βιολί, παίζει λίγο κασέτα, λίγο.
5: Τι είναι αυτό?
10: Πατεωνιά μου κάνει.
5: Τι είναι αυτό? Επίσης, στη χτεσινή πρόβα, η κυρία η Φιλανδή, η Λίντα,
10: ναι,
5: δεν είχε μείνει χορδή πάνω στο βιολί. Είχε γίνει φύλλα και φτερά. Δεν ξέρω αν το είδατε που φεύγαν οι χορδές.
10: Αυτό δεν το. Από τη διαρροή το που είδατε ήταν μακρινό. Πού να καταλάβω. Ναι.
5: Ήταν όλες οι χορδές κομμένες. Γιατί κάνει δοξαριές με τόσο πολύ ένταση που ξέρεις.
10: Νεύρα, νεύρα.
5: Φτάνει οι χορδές. Νεύρα πολλά έχει αυτή. Και λέω, ρε παιδάκι μου, πώς είναι δυνατόν. Δεν έχει μείνει χορδή για χορδή. Είναι, θυμάσαι τότε που βλέπαμε το ρίμπακ που του είχε γίνει το δοξάρι.
10: Ναι.
5: Σαν να ήταν το μαλλί τη γριά. Έτσι είναι και εδώ. Και λέω, ρε Παναγία μου, πώς παίζει με αυτό? Δηλαδή, έχω αρκετά ερωτήματα σε σχέση με τη Φιλανδία και το
10: αυτό
5: live.
10: Τώρα είναι ωραίο σουσού, γιατί μας κοροϊδεύει ότι παίζει live και είναι όλο. Έτσι παίζω κι εγώ, Λίντα.
5: Και το ακούτε αποκλειστικά στον 104,6 Radio, κυρίες και κύριοι.
10: Αυτό είναι μεγάλο ρεπορτάζ. Τώρα πρέπει σήμερα να το, τέτοιο, να το μάθουμε.
5: Έτσι.
10: Αυτό. Τώρα εσύ δηλαδή θα κάτσεις εκεί πέρα σε ρί μέχρι το βράδυ να δεις το στάδιο όλο.
5: Τώρα έχουμε τις. Ναι. Ποιο στάδιο? Καλά, μην φανταστείτε ότι είναι και τίποτα μεγάλο.
10: Ναι,
5: γι' αυτό
10: μικρό.
5: Λέω. Είμαστε κι εμείς της υπερβολής, ρε παιδί μου. Είναι μια ωραία εντυπωσιακή σκηνή. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι κάτι τεράστιο.
10: Ναι.
5: Δηλαδή, φυσικά και διοργανώνεται στην Αθήνα, φυσικά και διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ότι γιατί αν γίνει η καλή και το πάρουμε, και επειδή όλοι γκρινιάζουμε πού και γιατί και πώς, σιγά όλα.
10: Καλέ.
5: Γιατί η βασιλεία που το διοργανώσαν 200.000 άνθρωποι είναι.
10: Σιγά, στους Μετάλλικα δεν είδες τι χαμός, τι ωραίο το ΆΚΑ γεμάτο μεγάλο.
5: Και το κλείνω, και το κλείνω με τέντα και γίνεται χαμό.
10: Ναι,
5: το κλείνω
10: ναι,
5: με όντως, τέντα.
10: Ναι, δεν το σκέφτηκα, έτσι πρέπει να είναι κλειστό, να έχεις δίκιο. Δεν
5: το... Άρα το κλείνω με τέντα.
10: Κατά τα άλλα, εκεί έκανες κανένα φιλούλι, κάμια δημοσιογράφο από άλλη χώρα, έτσι να έχεις πιάσει μια φιλία, μια κοπέλα που να ανταλλάξετε δύο μηνύματα, να πάτε για ένα καφέ πρωινό.
5: Θα σας πω πολύ ξεκάθαρα, όπως καταλαβαίνετε, με κάποιες αποστολές δεν πλησιάζουμε καν.
10: Καλά,
5: εγώ, δηλαδή.
10: Ναι. Φαντάζομαι μια χώρα την έχεις, ούτε τη βλέπεις.
5: Όχι, δεν την έχω δει, ναι. Είσαι... Παρότι στην αρχή έρχεται και κατσικώνεται και κάθε δίπλα μας.
10: Είσαι η Σάτη του 26.
5: Αυτό. Εν τω μεταξύ, την ώρα που γινόταν τώρα, τώρα λέγεται, γίνεται μέσα το family. Τι είναι το family, να σας πω και αυτό, γιατί δεν έχει υποθεί στα κανάλια. Αυτή τη στιγμή ξαναείδαμε live τον Ακύλα. Γιατί, ναι, ξαναέπαιξε, γιατί το family είναι φτηνά εισιτήρια που έρχονται οικογένειες και παρακολουθούν την πρόβα ημιτελικού. Οπότε γίνεται κανονικά πάλι τώρα αυτή η κατάσταση.
10: Παναγία μου, 15.000 πρόβες. Και αυτό το πράγμα στήσε, ξεστήσε.
5: Χάρη μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Μωρή, δεν μας φτάνουν οι μπαταρίες. Πόσο να βαστίξουν για αυτά τα κινητά.
10: Και εσύ τώρα έχεις... θα βγεις και δελτίο μετά το Μέγκα.
5: Όχι, παιδιά. Τελειώσαμε. Άμα βγουν σε σειρά νιοντζήμα, τελείωσα σαν άνθρωπο.
10: Αλλά, ναι παιδιά, ο Ακύλας εμφανίζεται τέταρτος, άρα εμείς το βλέπουμε στις 10 η ώρα το βράδυ. Πες 10 και τέταρτο, 10 και 20.
5: Εκεί.
10: Κάπου εκεί στο τέταρτο. Θα τελειώσει αυτό 12.30 ώρα, πες.
5: Αύριο θα σας έχω huge σουσού που θα γίνει εδώ πέρα.
10: Ναι, τώρα γιατί. Τώρα εντάξει, είναι και, ναι. Τώρα σήμερα είναι και λίγο τάχ, το ξέρουμε, θα περάσει. Αλλά να δούμε ποιοι θα περάσουν, ναι. Τι θα γίνει, πώς θα είναι μετά, η ξινή Φιλανδή τι θα κάνει, που λες.
5: Ακριβώς. Και αυτό που βλέπω, υπάρχει κλίμα πολύ θετικό, μωρέ. Τώρα δεν είναι υπεραισιοδοξία, σας το λέω, δηλαδή πραγματικά με ειλικρινία, εδώ γίνεται χαμός με το φέρτο.
10: Ναι.
5: Με το που τα ακούνε, όχι ότι δεν γίνεται χαμός και με το Φιλανδό. Να μην σας πω τα ψέματα.
10: Το Φιλανδό, όχι την άλλη, ε.
5: Το Φιλανδό, δεν καταλαβαίνεις.
10: Πάντως, να σου πω την αλήθεια, άκου τώρα, το είπαμε χθες, ξεχνάω λίγο αυτές τις μέρες. Είναι υδροχός ο Ακύλας.
5: Ναι,
10: και τον ευνοεί πάρα πολύ. Αλλά είναι υδροχός και Φιλανδός.
5: Ναι.
10: Αυτό τώρα.
5: Ναι.
10: Ναι.
5: Πες μου, σε παρακαλώ.
10: Βέβαια, μια αστρολόγος του TikTok, να ξέρεις.
5: Είπε ότι
10: θα βγει ζευγάρι, μπράβο, ρε Στόστιλα.
5: Μήπως οποία... εννοούσε τις μπότες του Ακύλα, η αστρολόγος.
10: Ναι, ή τον Ακύλα με το Φωκά. Εννοώ και το ότι είμαι εκεί που είναι όλοι μαζί ενωμένοι. Ναι, δεν ξέρω.
5: Άνα, μπράβο.
10: Ναι.
5: Άνα, μπράβο.
10: Αλλά τώρα να τύχει, τώρα όλοι λέγαμε ο Ακύλας υδροχός να πάει και ξαφνικά μου σκάει και ο Φιλανδός υδροχός. Σε κυνηγάνε οι υδροχόοι, βλέπεις.
5: Το βλέπεις, μα το βλέπεις και σε άνθρωπο. Το βλέπεις και σε άνθρωπο. Μιλάμε και σας έχω και το τελικό σουσού.
10: Ναι.
5: Κάνω σύνδεση το πρωί με τον Μποντζόρνο.
10: Ναι.
5: Φοράω τα ακουστικά και μιλάω.
10: Ναι.
5: Και ξαφνικά τα ακουστικά μου μπαίνουν σε γερμανικό αυστριακό κινητό και αρχίζω και ακούω γερμανικά.
10: Συγγνώμη, ήσουν στον αέρα δηλαδή και σε άκουγες άλλη κουβέντα αντί για να ακούσετε.
5: Είμαι στον αέρα και τους κάνω νόημα ότι κάτι μου συμβαίνει. Γιατί άκουγα. Ήσουν μπάθουν.
10: Κρεβάτι, δωμάτιο, βολεύτηκες όλα είναι, σε έχουν εκεί στα όπα.
5: Ναι. Όχι, η υπερκλίδα, ξέρεις. Γιουροβιζινιακή, το ζόχο, κατάσταση.
10: Σε βλέπω. Αφού δεν κάνεις και πολλά stories. Εγώ λέω, κοίτα να δεις που την έχει κόψει η δουλειά εκεί. Ούτε story, ούτε μια selfie.
5: Με έχει κόψει η δουλειά, με τραβάνει οι γιουροφάνς που χορεύω μόνο.
10: Οι Έλληνες γιουροφάνς φαντάζομαι ζουν δεύτερη τέτοια τώρα με σένα. Και εκεί έλα εδώ και πάμε για από εδώ και έλα από εκεί. Εδώ μου τα στέλνουν εμένα.
5: Κορό, κακό.
10: Εκεί μέσα στο στάδιο που είστε 15 ώρες κερνάνε τίποτα. Ένα νερό, ένα καφέ, μια χυμό, μια μπάρα.
5: Έχουν μια μπαρίτσα, ένα καφέ και κάτι νερά, αλλά κατά τα άλλα που άμα ήταν σε εμάς τα πήγαινε, οι πατάτες πήγαν στήχη προπαθήνα σύνοχο.
10: Εδώ πάντως να ξέρεις, δεν χάνεις τίποτα. Στα Πατήσια λίγο πριν είχε 30.5. Μέσα στη ζέστη είμαστε. Καλά είσαι εσύ εκεί.
5: Χάρη, έχουμε χειμώνα εδώ.
10: Δροσό, και χειμώνα σήμερα κιόλας.
5: Όχι, χειμώνα. Σήμερα το πρωί ήταν λίγο πριν χιονίσει. Χειμώνα.
10: Ζήστο, γιατί εδώ σε περιμένει τριαντάρι με το που φτάσεις. Ξέρεις.
5: Παναγία.
10: Φτάσεις και θα δίνεσαι από το λεωφορείο.
5: Αυτά είναι. Ούτως ή άλλως, άμα το έχουμε πάρει, γδυτή θα έρθουμε.
10: Α, μπράβο, σωστά. Από πού θα έχεις έρθει, τώρα θα ξέρουμε. Ουάου, ωραία, το ζεις πάρα πολύ ωραία.
5: Και γυρίζω και με την. Να ξέρεις ότι γυρίζω με την ελληνική αποστολή την Κυριακή.
10: Κρυφο selfie μέσα, κρυφο TikTok. Κρυφο βίντεο.
5: Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Τώρα
10: τι έχει το πρόγραμμα, θα μπει μέσα δηλαδή σιγά-σιγά εκεί να κάτσει, να στρωθείτε.
5: Κάθομαι εκεί με κάτι ξένο δημοσιογράφο. Θέλει να πιάσει αυτή την κουβέντα να μάθουν τα πάντα για την Ελλάδα. Εμένα βρήκατε, του λέω καλά. Ελάτε να τη δείτε. Και this is it και this is that. Παρατήστε με, λέω στην ισχύα μου.
10: Του λε ότι είσαι όμω διάσημη και όχι μια απλή κοπέλα γιουροφάν.
5: Του το λένε γιουροφάν δίπλα. Λέει είναι χώστε. Τι χώστε, ρε λέω. Τι χώστε και μόχτε.
10: Άντε λοιπόν.
5: Να ξέρετε ότι αυτό για τη Φιλανδία πραγματικά έχει σουσού.
10: Ναι.
5: Το είπα στο πανηγύρι, γιατί μόνο εγώ και εσύ μπορούμε να το ψάξουμε αυτό το πράγμα.
10: Θα το ψάξουμε τώρα αυτό. Για δες και εσύ σήμερα εκεί πέρα, γιατί αυτό είναι μεγάλο. Θα πρέπει να έχει και ένα καλώδιο το βιολί για να συνδέεται κάπου. Τι έτσι το παίζει, απλά βαράει.
5: Τίποτα, σου λέω, τίποτα.
10: Αυτό
5: θα
10: τώρα.
5: Το δούμε σήμερα.
10: Α, έχει ανάψει φωτιές.
5: Να σου πω, την ώρα που θα γίνει ο ημιτελικός, εννοείται θα είμαστε στα μηνύματα.
10: Καλά, εννοείται. θα λείπει από το ελληνικό Twitter που πάντα σχολιάζει.
5: Αχ, το φουστανέλα θα μου.
10: Αλλά νομίζω ότι μετά θα ακούσουν όλα αυτά που θα πεις και εδώ και το πρωί και παντού. Οπότε εντάξει.
5: Εννοείται.
10: Λοιπόν,
5: ό,τι θέτε είμαι on board.
10: Για μπέκα μέσα με το καλό. Μπουκάρω. Με τη νίκη.
5: Άντε,
10: και...
5: καλή επιτυχία, παιδιά.
10: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Άντε, φιλάκια. Φιλάκια. Λοιπόν, να, κάθε μέρα. Και αύριο και μεθαύριο και την Παρασκευή η Κατερίνα μας θα είναι στον αέρα ζωντανά από τη Βιέννη να μας τα λέει όλα για την Eurovision. Έχουμε μία ώρα, διανύουμε αυτήν την ώρα. Μέχρι τις 7 δεν έχουμε καθόλου διαφημίσεις, μόνο μουσική και επιτυχίες.
11: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
12: Σου είπα φέρτο.

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

θέλησες. Ένα throwback πολύ αγαπημένο και χορεύουμε εδώ και χορεύω εγώ μόνος μου στο στούντιο γιατί η Κατερίνα μου λείπει στη Βιέννη. Έχει πάει στη Βιέννη για τη Eurovision. Μιλούσαμε τώρα πόση ώρα στον αέρα, μετά μιλήσαμε και εκτός αέρα για άλλα σουσού, άλλα νέα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα εδώ με επιτυχίες και αγαπημένα. Το καλοκαίρι είναι κοντά, όπως είπα και λίγο πιο πριν. 30 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο σήμερα. 30 και κάτι ψηλά στα Πατήσια. Στα Πατήσια καύσωνας, καλοκαίρι. Και εμείς πάμε στη Σκύρο. Σας δίνουμε λοιπόν ένα τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Υπέροχο νησί. Το δίνει φυσικά ο 104,6 My Radio και το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Ένα τετράστερο ξενοδοχείο υπέροχο στην χώρα, το οποίο ξενοδοχείο συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Υπέροχα δωμάτια, πρωινό, φανταστικό, παραδοσιακό, ωραίο, αλλά και πισίνα με θαλασσινό νερό, παροχές υπέροχες, υπέροχοι χώροι για να περάσετε τέλεια σε ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά που έχουμε, που είναι η Σκύρος και έχει και υπέροχες παραλίες και υπέροχη χώρα και γενικότερα όλοι μου έχουν πει τα καλύτερα. Το δίνει η Ναταλία Γερμανού, η Ναταλία μας, την Κυριακή ετούτη το πρωί που είναι εδώ στην παρέα πάντα του My Radio και στέλνετε τώρα μηνύματα, γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη στο Viber 698-104-1046 πάντα μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας. Και αυτή η ώρα μόλις τώρα τελείωσε, 7 παρά 5 όπως την υποσχέθηκα. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία με καμία διακοπή για διαφημίσεις, αλλά μη στεναχωριέστε γιατί και η επόμενη πραγματικά είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και throwback και ολοκένουργια και ακύλα που ζητήσατε και ολοκένουργιο τραγούδι που αναβήσει. Όλα τα έχει μέσα αυτή η ώρα που ξεκινάει σε 2 λεπτάκια. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
4: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
10: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
11: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε στη Ζαρίφη, στο Πανηγύρι, στον 104,6 My Radio. Μας τα είπε όλα τα νέα της Eurovision. Και η Κατερίνα μας που είναι όλη την εβδομάδα αυτή στη Βιέννη και το ζει από κοντά, τα πάρτις, τις πρόβες, τις βόλτες, το ένα τ' άλλο. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, καλά περνάει. Το ζει όλη μέρα εκεί, στο όρθιο πέρα δόθε, αλλά δεν είναι... Δεν ξέρω, μια χαρά τη βλέπω. Μη της καλάρεσε τώρα και πηγαίνει κάθε χρόνο στο Eurovision. Μια χαρά, εγώ την ακούω ανανεωμένη. Λοιπόν, ελάτε να περάσουμε όλοι καλά τώρα. Γιατί, καλή Eurovision, αλλά ξέρω, εγώ έχω φίλους που το αγαπούν και το λατρεύουν. Ρίζες Fest, έρχεται το Ρίζες Fest 2026. Ξέρετε, άλλου τύπου διασκέδαση, αλλά πάρα πολύ ωραία. 22 και 23 Μαΐου και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα γίνει χαμός. Ποια όμως θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο, η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια αλλά και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό δήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσετε συλλεκτικό μαντήλι από την Μπύρα Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο. Όποιος λοιπόν, όποια θέλει να πάει δωρεάν, τώρα μπείτε στα social media της Αλφα μέχρι τις 19 Μαΐου και δηλώστε συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Για λίγη ώρα ακόμα θα είμαι εδώ. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Βαϊμπεράκι 698-104-1046.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Τρίτη 12 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Και αυτό που με ρωτάτε όλοι στο Viber ή στο Instagram ή όταν πετυχαίνω κάποιο γνωστό και τα λέμε και έξω. Τι λες, θα φέρει ο Ακύλας την πρωτιά? Αυτό η αλήθεια είναι δεν το ξέρω. Πάντως δεν λέω ότι τώρα πιστεύω όλα αυτά που διαβάζω και βλέπω. Αλλά και αστρολογικά να το πάρεις, σου λέει ο Ακύλας είναι υδροχός και αυτή την περίοδο οι υδροχόοι ευνοούνται πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί είμαι υδροχός. Αλλά μετά βλέπω ότι ο Φιλανδός είναι επίσης υδροχός και στο TikTok έχω δει κάτι site που τα βάζουν κάτω έτσι με χάρτες και με αυτά και δείχνει ότι και ο Ακύλας είναι πολύ δυνατός αλλά και το ζευγάρι μαζί των Φιλανδών, ο Πέτε και η Λίντα, είναι και αυτοί πολύ αστρολογικά ευνοημένοι. Οπότε τώρα είναι και κόντρα χορών, τραγουδιών, εμφανίσεων αλλά και ζωδιακών χαρτών από ό,τι φαίνεται. Οπότε σου λέει τουλάχιστον εκεί θα παιχτεί το πρώτη-δεύτερη θέση. Οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ότι κατά τη διάρκεια του σεξ μια γυναίκα απευθύνθηκε στο σύντροφο και τον είπε λεβεντάκι.
3: Όχι έτσι.
2: Αυτό. Εντάξει. Σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
3: Και είπε δες λεβεντιά.
2: Λοιπόν.
4: Και μετά αυτή τον έλεγε λεβεντάκο.
2: Κατερινά, βγες έξω.
4: Ότι βγαίνω έξω τώρα, δεν μπορώ.
2: Βγες έξω, πήγε να βάλεις νερό στο πρόσωπο.
4: Θα πω ότι με φημώνεις. Γεια σου Σούλη, τιμημένο. Είμαι σουλιώτησα, το έχουμε ξαναπεί.
1: Μάπε Show, κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Στους ρυθμούς του πέμπτου αγώνα της σειράς των play-offs με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία κινείται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους επί ελληνικού εδάφους και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final Four. Σύμφωνα με την ενημέρωση της EuroLeague, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εγγραφή έως τις 17 Μαΐου. Με τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής συνεχίζονται σήμερα τα play-outs της Super League. Στις 7 θα παίξουν Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Πολύ δύσκολα θα προλάβει το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ανέβηκε στο νούμερο 3 όλων των εποχών στην Ελλάδα στη σφυροβολία. Με βολή στα 79,09 μέτρα, πιάνοντας παράλληλα και το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.

0: 104,6 My Radio.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
9: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

104,6 My Radio, εδώ είμαστε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάθε μέρα αυτήν την εβδομάδα μοναχούλης από τις 4 μέχρι τις 8 εδώ στο στούντιο. Αλλά περνάω πάρα πολύ ωραία με εσάς και τα δικά σας μηνύματα. Η Κατερίνα στη Βιέννη και από εκεί μας λέει όλα τα δικά της. Όλη την εβδομάδα θα είναι εκεί και έτσι όσο περνάνε και οι μέρες, γιατί φαντάζομαι ότι σήμερα θα προκριθούμε, θα περάσουμε. Θα μας έχει όλα τα παρασκήνια, τι γίνεται, γιατί τώρα θα σας κατάρει το πράγμα. Θα φύγουν στους ημιτελικούς αυτοί που δεν είναι να περάσουν και μετά θα ξέρουμε και τι έχουμε και να μάθουμε μωρέ και λίγο τα τραγούδια. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, φέτος δεν ξέρω, δεν έχει καλά τραγούδια, είναι λίγο βαρετά, βαριέμαι εγώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν βγάλεις δηλαδή της Φιλανδίας, που σιγά εγώ βαριέμαι, το Ακύλα, οκ, ναι, προφανώς, άντε να έχω ακούσει και ένα-δυο, να θυμάμαι. Δεν ξέρω κανένα τραγούδι, πέρσι τα ξέρω όλα. Φαρσί. Αλλά μ' αρέσαν τα τραγούδια. Δεν μ' αρέσουν, αλλά θα τα μάθουμε τώρα σιγά σιγά. Στις 10 ο ημιτελικός, ο Ακύλας εμφανίζεται τέταρτος, κάτι που σημαίνει ότι σχετικά θα είναι στην αρχή του σόου. Αν κοιμάστε νωρίς δηλαδή, βάλτε λίγο μετά, λογικά θα περάσουμε, οπότε κοιμηθείτε. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα μέχρι τις 8 εδώ παρέα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Έτσι κλείνει η παρέα μας από τις 4 εδώ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάναμε νομίζω πολύ καλή παρέουλα. Ήμασταν γεμάτοι επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Και έτσι συνεχίζει και η Εύα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο πιεστικό διάστημα και μαζεύεται τώρα και όλη η κούραση και δεν έχουμε και όρεξη να δουλέψουμε. Αλλά πραγματικά πρέπει να κάνετε σίγουρα υπομονή, αλλά να βοηθήσουμε και τη συγκέντρωσή μας. Το Nosan Brain Energy Booster που έχει όλα αυτά, όπως σιβηριανό ginseng αλλά και ψευδάργυρο, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για να έχουμε καθαρό μυαλό όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο. Τα λέμε και πάλι αύριο. Θα ξέρουμε τι έχει γίνει και με τον ημιτελικό. Καλή επιτυχία εκεί, καλή επιτυχία Ελλάδα. Μπλα μπλα μπλα. Και αύριο εδώ θα είμαστε από τις 4 για να τα πούμε όλα. Καλό βράδυ.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούριου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavla beer.gr.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το βράδυ. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 12 Μαΐου, γράφει το ημερολόγιο. Και σήμερα είναι και ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο εμφανίζεται και ο Ακύλας στην τέταρτη θέση. Έχουμε ένα άγχος νομίζω όλοι, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά το παιδί μας. Και επειδή είπαμε είναι μέρα και εβδομάδα Eurovision, θα έχουμε σε λίγο στην παρέα μας και την Κέλλη Βρανάκη, που θα μας μεταφέρει έτσι και το ρεπορτάζ από τη Βιέννη και από τη Eurovision, από όπου βρίσκεται. Θα είμαστε παρέα λοιπόν για το επόμενο 2ωρο κλασικά εδώ στον My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Έχουμε πολλά να πούμε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή Θεέ μου? Μήπως εμένα?
7: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
11: Στείλτα για τα καλά.
12: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
13: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
14: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
13: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
14: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
13: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
15: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
16: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
17: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
18: Περισσότερη μουσική.
19: Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

μοίρα σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: κάνε κλικ ρυθμός988.gr
1: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Κι εγώ με να σε δω, αχ κι εγώ με. Απ' το μάτιό σου το βυθό να βρέχω.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
10: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
9: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Οικιακές συσκευές Εσκιμώ, μια για πάντα.
3: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμώ στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
2: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμώ.
3: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμώ.
2: Με τους καταψύκτες Εσκιμώ απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
3: Η Εσκιμώ κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
2: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμώ. Για καθαριότητα και οικονομία.
3: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμώ και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
2: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
4: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα

0: κρέπα. Χωνιά στο παγκράτη.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Σαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ωραία μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: βιογραφικό σου.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική. Σήμερα.